0: η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα, στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

You float in my new pool. Deluxe and delightful. In

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 98.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη

σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά. Σου άξιζε μια καλύτερη αγκαλιά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων. Από τον Αιγαίο Live στους 95,8. Κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της λαϊκής εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Με ποιον θα μοιράζομαι το κρύο νερό του χαλασμένου θερμοσύφωνα? Ποιος θα είναι άλλος καλύτερος?

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημή Εβίβα από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον επόμενο τόνο, η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής, κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ, στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη rock μουσική διαφορετικά, όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο, ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις μουσικές επιλογές, ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή, η Λίλιαν Ξύλου. Και στο μικρόφωνο, ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-09-100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης, ένα ακόμα ραδιογράφημα βγαίνει στον αέρα. Σήμερα θα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο τον Κατσάκο, γνωστόν για την δράση του και για την δημοσιογραφική του ιδιότητα. Θα σας πω περισσότερα πράγματα γι' αυτόν. Θα μιλήσουμε μαζί με τον Πέτρο τον Κατσάκο. Προς το παρόν ένα τραγούδι για να αρχίσουμε.

0: Φίλες και φίλοι, έχουμε κοντά μας, όπως σας είπα, τον Πέτρο Κατσάκο. Ο Πέτρος Κατσάκος είναι ένας άνθρωπος που έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα και σε παράξενα τερένικα. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Παύλο.
0: Θέλω απλώς να, ξεκινώντας να πω ότι ήσουν στο χώρο της δημοσιογραφίας από πολύ νωρίς, ήσουν απεσταλμένος από το Μέγα και την ΕΡΤ ταξιδεύοντας σε διάφορες εμπόλεμες ζώνες και ότι έχεις στην Αυγή έγραφες αυτές τις πολύ όμορφες ιστορίες με τίτλο «Χωρίς φωνή». Στο «Χωρίς φωνή», «Ιστορίες χωρίς φωνή» είναι το βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα με τη δική σου υπογραφή από τον εκδοτικό οίκο Οκτάνα. Για να ξεκινήσουμε, θέλω να πάμε λίγο πιο πριν, ακριβώς αυτές τις εμπόλεμες ζώνες, και δυστυχώς είναι επίκαιρη η ανταπόκριση από τις εμπόλεμες ζώνες. Ο πόλεμος έχει χτυπήσει την πόρτα τη δικιά μας και όχι μόνο τη δικιά μας στη Μέση Ανατολή. Θέλω να πρώτα σχολιάσω για αυτά που συμβαίνουν τώρα στο Ιράν και στην ευρύτερη περιοχή.
1: Κοίτα Παύλο, η αλήθεια είναι ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, εδώ και αρκετά χρόνια έχω σταματήσει αυτού του είδους τις αποστολές. Ο ένας λόγος ήταν ότι έφυγα από την τηλεόραση και μετακόμισα στις εφημερίδες και στο διαδίκτυο, αλλά ο βασικός λόγος ήταν ότι είχαν ελαττωθεί οι σειράξεις και οι συγκρούσεις και όλες αυτές οι καταστάσεις οι οποίες μας ανάγκαζαν να ταξιδεύουμε σε διάφορα σημεία του κόσμου. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι αυτή η πραγματικότητα ανατρέπεται. Αυτή η ειρηνική περίοδος που όλοι θεωρούσαμε ότι θα βιώναμε έχει διακοπεί. Ξεκινήσαμε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, περάσαμε στο χτύπημα στη Γάζα και τώρα έχουμε όλη αυτή την ιστορία με την επίθεση στο Ιράν. Δηλαδή ξαναζωντανεύει.
0: Ναι, και είναι κάπως το σκέφτομαι Πέτρο ότι σαν να κηρύσουμε πόλεμο, εκτός ο άνθρωπος σαν να κηρύσει πόλεμο στον εαυτό του, εκτός από τον ήδη κηρυχθέντα, κηρυγμένο πόλεμο απέναντι στα άλλα πλάσματα με τα οποία μοιράζεται τον πλανήτη. Θέλω να πω ότι μόνο βία έχει φέρει ο άνθρωπος από την αυγή της ιστορίας σε αυτόν τον κόσμο. Τι λες?
1: Αυτό είναι αλήθεια και αυτή η βία δεν απευθύνεται μόνο στο είδος μας, αλλά απευθύνεται κυρίως και στα άλλα είδη. Δηλαδή είμαστε το είδος που σκοτώνει το δικό του αδερφό, το δικό του άνθρωπο, αλλά κυρίως μεταφέρει τη βία και το θάνατο στους πιο αδύναμους. Που οι πιο αδύναμοι του πλανήτη είναι οι συγκάτοικοί μας, αυτοί που δεν έχουν τη δική μας φωνή και ουσιαστικά δεν μπορούν να διαμαρτυρηθούν, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, δεν μπορούν να διεκδικήσουν τη ζωή τους, όχι μόνο λόγω της αδυναμίας τους, αλλά και λόγω της έλλειψης κατανόησης που το ανθρώπινο είδος δείχνει απέναντί τους.
0: Θέλω για να ξεκινήσω να μου πεις, σε παρακαλώ, πώς έκανες αυτή την, εγώ το βλέπω κάπως σαν μεγάλη μεταστροφή. Δεν ξέρω αν ήσουν υπέρμαχος των δικαιωμάτων των ζώων από τα χρόνια, από την εφηβεία σου, ξέρω εγώ, από την παιδική σου ηλικία, αλλά έχω την αίσθηση ότι, χωρίς να ξέρω φυσικά, ότι κάποια στιγμή ήρθε εκείνη η μοιραία ώρα που έκανες τη μεγάλη μεταστροφή. Πώς και γιατί συνέβη αυτό, αν έγινε όντως έτσι?
1: Κοίταξε να δεις, με την έννοια της φιλοζωίας, ναι. Ήμουν ένας άνθρωπος που πάντα έτρεχα φιλικά αισθήματα για τα ζώα, με την έννοια της φιλοζωίας έτσι όπως την αντιλαμβάνει την πλειοψηφία των ανθρώπων, αλλά είναι μια φιλοζωία τελείως στοχευμένη και τελείως απέναντι σε συγκεκριμένα είδη.
0: Επιλεκτική είναι, θα μπορούσαμε να
1: πούμε. Επιλεκτική, είναι επιλεκτική φιλοζωία, είναι ο σπισισμός που λέμε, είναι ότι διακρίνουμε τα ζώα ανάλογα με το είδος τους και ανάλογα με το είδος τους που συμπεριφερόμαστε. Δηλαδή είμαστε φιλόζωοι για τα κατοικίδια, για τα ζώα συντροφιάς, αλλά δεν έχουμε κανένα συνέστημα για τα υπόλοιπα ζώα τα οποία τα εκμεταλλευόμαστε είτε για να τα φάμε, είτε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως εργάτες, είτε για να τα χρησιμοποιήσουμε ως πειραματόζωα, είτε για να χρησιμοποιήσουμε το δέρμα τους, τη γούνα τους, διάφορα μέρη του σώματός τους, είτε για να τα κακοποιήσουμε ακόμα και για διασκέδασή μας σε ένα τσίρκο ή σε ένα δελφινάριο, για παράδειγμα.
0: Τα είπες όλα.
1: Τα είπα όλα σε μια ανάγκη.
0: Αρχικά όλες οι επικεφαλίδες, αλλά δεν μου είπες όμως πώς μετεστράφεις, αν μετεστράφεις, πώς αποφάσεις.
1: Θα έλεγα ότι είναι μια μετάβαση. Είναι η μετάβαση που κάνεις όταν λες ότι εγώ σε προσωπικό επίπεδο δεν θέλω πια να είμαι συμμέτοχος σε αυτό το τεράστιο παγκόσμιο κλίμακας έγκλημα.
0: Όχι στο όνομά μου δηλαδή, συγγνώμη, όχι στο όνομά μου που λένε κατά κάποιο
1: τρόπο. Όχι μόνο στο όνομά μου, αλλά δεν θέλω να συμμετέχω γιατί πολλές φορές αγνοούμε και κάποια πράγματα και κάποιες λεπτομέρειες σε πάρα πολλά προϊόντα που βρίσκονται στην καθημερινή ζωή μας και στην καθημερινή μας κατανάλωση. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πόσο αίμα, πόσο πόνο και πόση βία κρύβουν πίσω τους με θύμα κάποιο ζώο.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Όταν λες ότι δεν θέλω να είμαι συνένοχος, λες, σημαίνει ότι δεν θέλω να καταναλώνω πλέον κανένα μα κανένα από αυτά τα προϊόντα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε όταν κάνεις αυτή τη μετάβαση, η οποία είναι κυρίως ηθική για μένα και λιγότερο για την υγεία μου, για το περιβάλλον ή για οτιδήποτε άλλο, έχει κυρίως ηθικό χαρακτήρα. Δεν θέλω δηλαδή να βάφονται έστω και έμεσα τα χέρια μου με αίμα και με τον πόνο κάποιου άλλου. Είναι αυτή η μετάβαση που λες ως εδώ.
0: Και όταν έκανες αυτή τη μετάβαση, είδες τον κόσμο διαφορετικά, είδες τους ανθρώπους και τον κόσμο και το περιβάλλον διαφορετικά, δηλαδή ξανά άνοιξες ένα παράθυρο στον κόσμο ξαφνικά? Γιατί κάπως έτσι το βλέπω.
1: Θα το συνδέσω με την εισαγωγή που έκανες. Το παράθυρο αυτό, εγώ τουλάχιστον σε προσωπικό επαγγελματικό επίπεδο, το είχα ανοίξει από την εποχή που γύρναγα δεξιά και αριστερά σε διάφορα σημεία του πλανήτη και ερχόμουν σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ανθρώπινος πόνος αυτός είχε σαν πηγή. Ερχόμουν σε επαφή με τον ανθρώπινο πόνο.
0: Μάλιστα.
1: Και ο ανθρώπινος πόνος αυτός είχε σαν πηγή κάποιο πόλεμο, κάποιο σεισμό, κάποια καταστροφή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιογράφημα που μεταδίδεται κάθε Παρασκευή στις 10 και κάτι από τον Αθήνα 984 στους 98 και 3. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά η Ειρήνη Αρκουμάνη, είναι το 213-09-01100. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984oner@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Η κουβέντα σήμερα είναι με τον Πέτρο τον Κατσάκο. Διαβάζεις το βιβλίο σου, Πέτρο. Δηλαδή, εάν δεν το περάσεις τον ντούκου, εάν δεν το περάσεις τον ντούκου και του δώσεις την σημασία και το σεβασμό που δικαιούται, ομολογώ ότι είναι μια γροθιά στο στομάχι όλων μας, και όχι μόνο στο στομάχι, και λίγο πιο χαμηλά από το στομάχι, τέλος πάντων, και όχι ακριβώς γροθιά, ίσως και κλωτσιά εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Είναι συγκλονιστικά αυτά που περιγράφεις μέσα, τα οποία είναι προφανές ότι είναι αποτέλεσμα πολύχρονου ρεπορτάζ, και βλέπουμε και τι δεν βλέπουμε. Δηλαδή, είναι το βιβλίο σου, εγώ το βλέπω κάπως σαν ένα ξυπνητήρι, δηλαδή σαν ένα συνεγερτικό μήνυμα. Ξυπνήστε, ας πούμε. Γιατί ξυπνήστε? Διότι η τίγρης, παράδειγμα τώρα, σταχυολογώ έτσι μερικά πράγματα, η λευκή τίγρης βρέθηκε πεταγμένη στα σκουπίδια, γιατί στον Καναδά, που το λες αυτό, σερβίρεται μπύρα από σπέρμα ελαφιού, γιατί γδέρνονται ζωντανά τα ζώα, γιατί γίνεται αναγκαστική σύτηση στις Χήνες για το πατέρ. Δηλαδή, όπως βλέπω, όπως περιδιαβάζω το βιβλίο σου με φρίκη, όχι για αυτά που γράφεις, αλλά για αυτά που κάνουμε εμείς η ανθρωπότητα απέναντι στα ζώα, είναι ένα ταξίδι τελικά, αν το πάρω κατά όπως πρέπει, είναι ένα ταξίδι αυτογνωσίας. Τι λες εσύ?
3: Κοίταξε, είναι ένα βιβλίο καθαρά, εγώ θα ξεκινήσω λέγοντας ότι είναι ένα πολιτικό βιβλίο. Και θα το εξηγήσω αυτό, γιατί είναι πολιτική στάση το να θες να ανατρέψεις και να αρνηθείς και να οραματίζεσαι την ανατροπή ενός οικονομικού συστήματος. Γιατί επάνω στην εκμετάλλευση των ζώων στηρίζεται ένα τεράστιο οικονομικό σύστημα αυτή τη στιγμή και παγκόσμιο. Η βιομηχανική κτηνοτροφία συντελείται σε ασύλληπτα μεγέθη. Είναι παρανοϊκό δηλαδή αυτή τη στιγμή ότι το 70% της παγκόσμιας γεωργικής παραγωγής δεν κατευθύνεται στον άνθρωπο, κατευθύνεται στα ζώα για να γίνεται ζωοτροφή.
2: Και κάτι λες κάπου, συγγνώμη σε διακόπτω, ότι 100 δισεκατομμύρια ζώα πεθαίνουν, σφάζονται για την τροφή των ανθρώπων.
3: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια μελέτη που λέει ότι όσοι άνθρωποι έχουν πεθάνει κατά τη διάρκεια της ανθρώπινης παρουσίας επάνω στον πλανήτη, τόσα ζώα σκοτώνονται σε ετήσια βάση.
2: Αυτό λέω, γιατί είχα διαβάσει μια μελέτη ότι έχουν ζήσει, είχα διαβάσει γύρω στα 200 δισεκατομμύρια άνθρωποι.
3: Είναι ασύλληπτο. Και μιλάμε για τα ζώα της ξηράς, έτσι. Γιατί για τα θαλάσσια ζώα δεν μπορεί να μετρηθεί. Είναι αδύνατο να μετρήσεις, ούτε καν να υπολογίσεις τον αριθμό των ψαριών που σκοτώνονται σε ετήσια βάση. Είναι αδύνατο.
2: Εντάξει, είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Είναι πραγματικά τρομακτικό. Εδώ έκανα μερικές σκέψεις διαβάζοντας το βιβλίο σου σε αυτό. Αυτή η βιομηχανία των ζώων παρέχει τροφή, με αυτόν τον τρόπο την παρέχει σε πάρα πολλούς ανθρώπους.
3: Φτηνή τροφή, κακής ποιότητας τροφή.
2: Φτηνή τροφή.
3: Επικίνδυνη τροφή και για τον άνθρωπο και για το περιβάλλον.
2: Συμφωνώ. Αλλά όπως και να έχετε πράγμα, τροφή για κάποιους ανθρώπους που πίνουν. Εάν αυτή τη στιγμή με κάποιο μαγικό τρόπο, λέμε τώρα, τελείωνε αυτό το πράγμα, σταματούσαν. Θα μπορούσαν να καλυφθούν οι διατροφικές ανάγκες του πληθυσμού αν σταματούσε η βιομηχανοποίηση ζώων για την τροφή του κόσμου?
3: Φυσικά και θα μπορούσε. Η γεωργική παραγωγή θα έφτανε και θα περίσευε όχι μόνο για τον υπάρχοντα ανθρώπινο πληθυσμό, αλλά και για ακόμα μεγαλύτερο.
2: Αλλά μόνο θα εξαιρεί το η κροφαγία, έτσι δεν είναι? Δηλαδή θα είχαμε
3: Αν γυρίσουμε και κάποιες δεκαετίες πίσω και επιστρέψουμε, γιατί να μην είμαστε και τελείως οραματιστές.
2: Ναι,
3: να πατάμε και λίγο στην πραγματικότητα.
0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
4: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
5: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
6: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Ξέρω εγώ, μια αγροτική κοινότητα, κάποια ζώα για τροφή ή για να παίρνει το γάλα τους ή τα αυγά τους ή να, πώς το λένε, να χρησιμοποιεί, ας πούμε, το δέρμα τους ή το μαλλί τους. Δεν είσαι.
3: Αυτό, κοίταξε.
2: Ηθικά δηλαδή.
3: Όχι, ηθικά είμαι ενάντια και σε αυτό, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός που μπορεί να το απαγορεύσει. Αυτός όμως που μπορώ να αυτό για το οποίο όμως μπορώ να διαμαρτυρηθώ και νομίζω ότι δικαιούμαι να διαμαρτυρηθώ και να υψώσω φωνή διαμαρτυρίας είναι για τη βιομηχανική κτηνοτροφία.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι. Είναι...
3: Για αυτά τα τεράστια στρατόπεδα εξόντωσης και βασανισμού ζώων.
2: Αυτό είναι μια φρικαλαιότητα. Αυτό είναι μια φρικαλαιότητα.
3: Λες... Ο Πάτερσον έχει πει για την αιώνια, την αιώνια Τρεμπλίνκα. Δηλαδή, μιλάμε για, για τέτοιου επίπεδου μονάδες πλέον που θυμίζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης.
2: Είναι αυτό που λες στο βιβλίο, ότι αν τα, η τύχη των σφαγείων ήταν γυάλινη, ελάχιστοι άνθρωποι θα τρώγανε κρέας σήμερα.
3: Ναι, ναι, γιατί μιλάμε, υπάρχει μια τεράστια απόσταση ανάμεσα στο προϊόν που καταναλώνουμε και στην πραγματικότητα την οποία βιώνει το ζώο. Ναι. Γιατί για πολλά ζώα η σφαγή είναι λύτρωση.
2: Όπως είναι οι συνθήκες εννοείς
3: ζωής. Ακριβώς, οι συνθήκες ζωής, ναι, είναι λύτρωση.
2: Ναι,
3: δηλαδή οι χειρομητέρες, για παράδειγμα, μιλάμε για ζώα τα οποία είναι εγκυβωτισμένα ουσιαστικά μέσα σε ένα σιδερένιο κυβότιο και ζουν όλη τους τη ζωή εκεί και μέσα από κάγκελα εξέχουν οι φυλές τους μόνο και μόνο για να θυλάζουν κάποιες λίγες μέρες τα νεογνά τους. Ναι, είναι λύτρωση η σφαγή. Τα κοτόπουλα τα οποία ζουν στιβαγμένα σε κλουβιά α4, δηλαδή όσο είναι μια κόλλα χαρτιού α4, μέσα σε ένα τέτοιο χώρο ζουν κάποια κοτόπουλα. Είναι υποχρεωμένα να στηβάζονται και να δαγκώνουν το ένα το άλλο.
2: Και να τρώνε το ένα το άλλο. Θυμάμαι, αν πεθάνει κάποιο, το τσιμπολογάνε τα υπόλοιπα. Αν...
3: ναι. Και κάπως έτσι γεννιόνται και οι ζωονώσεις.
2: Και περνάει, δηλαδή, περνάνε οι αρρώστιες από τα ζώα στους ανθρώπους κατά κάποιο τρόπο.
3: Ναι, γιατί στην αρχή, όπως θυμόμαστε, οι ζωονώσεις αφορούσαν και μεταδίδονταν από το ένα ζώο στο άλλο. Αλλά πλέον οι ζωονώσεις μεταφέρονται και από τα ζώα στον άνθρωπο.
2: Ναι.
3: Και δεν ξέρω, δηλαδή ο κορονοϊός ήταν ένα καμπανάκι.
2: Ναι, μεγάλο καμπανάκι, αλλά φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν, κάποιες δεξιότητες, όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, το να ξεχωρίζουμε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, ξεχωρίζουμε τα πράγματα σε κουτάκια μέσα στο μυαλό μας και λέμε ότι αυτό το σκυλί, ας πούμε, το αγαπώ και είναι μέλος της οικογένειάς μου, κουτάκι. Και η κότα,
3: ναι,
2: όμως,
3: αν πεις όμως ότι το σκυλί, το ίδιο σκυλί που το τρώνε στην Κίνα, θα χαρακτηρίσει τους Κινέζους βάρβαρους, απολύτιστους, τέρατα, πώς θα τους πεις?
2: Γι' αυτό σου λέω, το βιβλίο σου είναι ένα βιβλίο γεμάτο έτσι εφιαλτικά ερωτήματα. Δηλαδή, πιάνεις τον αναγνώστη από το σβέρκο και τον καθίζει απέναντι σου και λες: Κοίτα.
3: Δηλαδή, πόσο ανθρώπινο είναι να κόβεις τα κέρατα ενός ελαφιού, να βάζεις το κεφάλι μάλλον ενός ελαφιού στη μέγενη, να του κόβεις με το πριόνι τα κέρατα σύριζα στο κεφάλι του, έτσι ώστε να αρχίσει να αιμορραγεί, και αυτό το αίμα να το ρίχνεις μέσα σε μια μπανιέρα, να το ανακατεύεις με διάφορα άλατα και να μπαίνει κάποιος πλούσιος, γιατί αυτό γίνεται κυρίως στη Ρωσία, να μπαίνει μέσα για 2 ώρες μέσα σε αυτό το διάλειμμα αίματος του ελαφιού για να ανεβάσει τη λίμπιντό του. Έχει το θεωρείς αυτή την πρακτική ανθρώπινη, πολιτισμένη, έχεις το δικαίωμα να την κάνεις.
2: Ναι, είναι μια φρικαλαιότητα.
3: Είναι μια φρικαλαιότητα.
2: Μάλιστα.
3: Πόσο λογικό, δηλαδή, πόσο θεωρούμε εξέλιξη της επιστήμης να παίρνεις το αίμα μιας έγκυου φοράδας σε μια φάρμα στην Ισλανδία, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να της αφαιρείς 3 λίτρα αίμα, γιατί μέσα στο αίμα της εγκύου φοράδας υπάρχει ένα ένζυμο το οποίο, αν το επεξεργαστεί σωστά στο εργαστήριο, θα φτιάξει ένα ωραίο φάρμακο το οποίο θα το δώσει στη χειρομητέρα, η οποία μόλις έχει γεννήσει και της δώσει αυτό το χάπι, θα έρθει σε ίστρο την ίδια μέρα κιόλας και θα μπορέσει να τη γονιμοποιήσει ξανά για να γεννήσει στους επόμενους μήνες, χωρίς το σώμα να ξεκουραστεί ούτε μία μέρα.
2: Αυτό μου φαίνεται, εκτός όλων των άλλων σκέψεων που γεννιούνται καθώς διαβάζω το βιβλίο, ότι δεν θα χρέωνα όλη αυτή τη φρικαλαιότητα του ανθρώπου μέσα στο μόνο στον καπιταλισμό, αλλά στον καπιταλισμό ως σύστημα, ο καπιταλισμός ως οικονομικό σύστημα που το
7: ζητούμενο. Μα ο καπιταλισμός γέννησε αυτά τα τέρατα.
2: Αυτό λέω, μεγιστοποίηση του κέρδους, γιατί.
7: Ακριβώς.
2: Ας πούμε.
7: Γι' αυτό λέω ότι όλη αυτή η θεωρία είναι μια πολιτική θεωρία και μια πολιτική θεώρηση της κατάστασης.
2: Θυμήθηκα απλώς τώρα, όπως συζητάμε, Πέτρο, ότι ας πούμε, εγώ κατάγομαι από την Ήπειρο, έτσι. Οι πυρώτες προγονεί μου τρώγανε κρέας όταν ένα ζώο πέθαινε. Όταν ήταν
7: θυμάστε. Ήταν τα τελευταία του.
2: Ναι, ακριβώς. Και Χριστούγεννα και Πάσχα. Πάσχα, δηλαδή, κυρίως αυτό. Και όταν πέθαινε κάποιο ζώο, αλλά η δίαιτά τους απολύτως και ασφαλώς ήταν βασισμένη, ας πούμε, σε ό,τι είχαν γύρω σε όσπρια, χόρτα και τέτοια πράγματα. Εδώ έρχομαι και σε ένα. Έρχομαι σε ένα πράγμα, σε μια άλλη σκέψη μου γεννήθηκε για το βιβλίο, ως το κυνήγι. Τώρα το κυνήγι, όταν δεν εννοώ κυνήγι αυτό που θα πληρώσει κάποιος $50,000 ή $100,000 για να σκοτώσει ένα ελέφαντα ή μια καμιλοπάρδαλη ή ένα λιοντάρι για να βγάλει φωτογραφία μετά και να την βάσει στα social media. Ενώ κυνήγι τους κατοίκους, ας πούμε, κάποιες ορεινής κοινότητας οι οποίοι συμπληρώνουν, αν θέλεις, το τραπέζι τους, το διαιτολόγιο τους με κάποιους που χτυπάνε όταν μπορέσουν μέσα στο χιονισμένο δάσος. Πώς είναι η δική σου θέση, τι νιώθεις για αυτό το κυνήγι και για το άλλο κυνήγι?
7: Μιλάμε τώρα για το άλλο κυνήγι, τώρα αυτό που είπες μέσα μιας κοινότητας, μια οικογένεια που θα συμπληρώσει το τραπέζι της. Αναφέρεσαι στην Ελλάδα ή σε κάποιες άλλες?
2: Και στην Ελλάδα, και στην Ελλάδα.
7: Όχι, αν ξέρεις μια τέτοια οικογένεια να μου τη δείξεις, γι' αυτό ρωτάω.
2: Στην Ελλάδα ξέρω. Στην Ελλάδα ξέρω, ναι. Ξέρω.
7: Γιατί πλέον το κυνήγι είναι μια μορφή, το λένε και οι ίδιοι, είναι ένα ακριβό σπορ, το οποίο σημαίνει ένα πολύ ακριβό όπλο, σημαίνει ένα αυτοκίνητο, το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένες.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά απλώς σου θυμίζω ότι δεν εννοούσε, ας πούμε, τον Αθηναίο που θα μπει στο τζιπ των 60.000 και θα πάρει το όπλο των 10.000 και θα τραβηχτεί, ας πούμε, ξέρω, πάνω στη Μακεδονία. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ εκείνον που ζει στο χωριό. Που ζει στο χωριό. Κοίταξε,
7: ναι,
2: και θα χτυπήσει, ξέρω εγώ, ένα γουρούνι, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια φορά και θα φάει.
7: Όχι, αυτό. Υπάρχει και αυτός που ζει στη Ζάκυνθο και θα σκοτώσει 500 τριγώνια.
2: Σωστά, υπάρχει και αυτός.
7: Είναι λίγο, ξέρεις, δεν μπορώ να κατηγοριοποιήσω αν υπάρχουν καλοί ή κακοί κυνηγοί. Αν πλέον υπάρχει το κυνήγι, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς ως ένα μέρος, όπως είπες, ότι θα συμπληρώσει κάποιος στην οικογενειακή, το οικογενειακό τραπέζι ή το μηνιαίο διατροφικό του μενού. Εγώ θεωρώ, πιστεύω πλέον ότι τα έχουμε ξεπεράσει αυτά. Δηλαδή βρισκόμαστε σε εποχές, ναι, υπήρξαν εποχές που όντως υπήρχαν οικογένειες που έβλεπαν κρέας επειδή κάποιος κατάφερε να σκοτώσει ένα λαγό ή ένα κουνέλι, ένα αγριό κούνελο ή ένα αγριό κάτσικο, αλλά πλέον έχουμε περάσει μια άλλου είδους κοινωνία, σε ένα άλλου είδους οικονομία, σε μια άλλου είδους κατάσταση που νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει από αυτές τις καταστάσεις.
2: Μάλιστα.
7: Και θεωρώ ότι η κυνηγή πλέον είναι ένα λόμπι που υπερασπίζεται τα δικαιώματα που έχει καταφέρει και έχει αποκτήσει μέσα στο ελληνικό κράτος. Είναι ένα λόμπι το οποίο έχει ισχυρές σχέσεις με
2: τα κόμματα
7: και με πολιτικούς παράγοντες οριζοντίως μέσα στον πολιτικό μας κόσμο, σε όλα τα κόμματα. Δεν είναι τυχαίο ότι όταν κόβουν πίτες οι κυνηγητικοί σύλλογοι, βλέπεις βουλευτές από όλα τα κόμματα, από το ένα άκρο, από τη δεξιά ως την αριστερά.
2: Γιατί είναι και ένοπλοι στο κάτω-κάτω.
7: Απλώς λένε ότι έχουν πάρα πολύ ισχυρή φωνή. Λένε ότι είναι 400-500.000. Ναι, αν βάλεις και τους ανθρώπους που είναι κατά του κυνηγιού, δηλαδή τους παραδοσιακούς φιλόζωους, δεν σου λέω για τους πιο extreme καταστάσεις, αλλά για τους απλούς φιλόζωους, ανθρώπους οι οποίοι όντως δεν τους αρέσει όλη αυτή η διαδικασία, σου λέω ότι είναι πολύ περισσότεροι, αλλά δεν έχουν την ίδια δύναμη φωνή τους και δεν μπορούν να οργανωθούν όπως έχουν οργανωθεί οι κυνηγοί και να μπορούν να περνάνε τις διατάξεις και να παρατείνονται οι κυνηγετικές περίοδοι και για μαθές σε καμένα ή κατεστραμμένες περιοχές να λες, ρε παιδιά, έστω εκεί στα καμένα της Χίου να το σταματήσουμε.
2: Αφήστε να ζήσουμε για λίγο.
7: Αφήστε το να ζήσουμε και να τα σκοτώσετε του χρόνου. Και δεν το δέχονται ούτε αυτό. Οπότε καταλαβαίνεις με τι έχεις να κάνεις.
2: Εδώ έρχομαστε. Ναι, πάντως το κυνήγι. Στο βιβλίο σου καταφέρεσαι συχνότατα εναντίον των παραδόσεων ως το κάποιον παραδόσεων, οι οποίες παραδόσεις θέλουν ακριβώς το θάνατο ζώο, την εκμετάλλευση ζώων και όλα αυτά, και βέβαια έχεις δίκιο. Αλλά δεν είναι όντως, ας πούμε, το να κυνηγάς και να σκοτώνεις για να φας και να ζήσεις μία από τις παλαιότερες παραδόσεις, αν θέλεις, του ανθρώπου. Θέλω να πω έτσι, δεν ξεκινήσαμε ως κυνηγοί.
7: Ναι, υπάρχει και αυτή η θεωρία. Και όντως, ένα μεγάλο μέρος της ανθρωπότητας πήρε το όπλο, το τόξο, το βέλος, το μαχαίρι και σκότωσε για να φάει. Και όντως, υπάρχουν κοινότητες που ακόμα και σήμερα λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Ναι, όπως υπάρχουν όμως και οι ηθαγενείς, υπάρχουν και άλλες κοινότητες και άλλες φυλές στον παγκόσμιο χάρτη που δεν γίνανε ποτέ τους κυνηγοί. Παρέμειναν τροφοσυλλέκτες.
2: Ναι, και συμπληρώναν δηλαδή την ανάγκη της για πρωτεΐνης διαφορετικά, ας πούμε.
7: Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, σε ένα από τα ταξίδια που έχω κάνει, που ήταν στον Αμαζόνιο πριν από 20 χρόνια, και είχαμε έρθει με τη βοήθεια της Greenpeace σε επαφή με μια φυλή που ήταν σε μια άγρια κατάσταση, ήταν χορτοφάγοι και τροφοσυλλέκτες. Δεν ήταν ζωοφάγοι, δεν ήταν κυνηγοί, ναι. Και μάλιστα είχαν και μια θρησκευτική αντίληψη περί του πράγματος, γιατί θεωρούσαν ότι οι νεκροί άνθρωποι, τα νεκρά μέλη της φυλής, μετεμψυχώνονταν και περνούσαν οι ψυχές τους μέσα σε ένα ζώο. Οπότε το να σκότωνε ένα ζώο ήταν σαν να σκοτώνει τον αδερφό τους. Οπότε υπάρχουν, ας πούμε, για παράδειγμα, όπως λες, υπάρχουν κάποιες φυλές που ζουν από το κυνήγι. Να πάρουμε τους Ινουίτ στην Αλάσκα και στις βόρειες περιοχές, αυτούς που εμείς λέμε Eskimos, έτσι.
2: Ναι.
7: Είναι οι φυλές που έχουν το δικαίωμα, που έχουν την νόμιμη άδεια να σκοτώνουν πολικές αρκούδες. Γιατί με αυτόν τον τρόπο, με το να σκοτώσουν μια αρκούδα, θα εξασφαλίσουν τα απαραίτητα έσοδα για να ζήσουν την οικογένειά τους. Έλα όμως που πλέον αυτοί οι ηθαγενείς πουλάνε την άδειά τους εναντί χιλιάδων δολαρίων σε έναν Παύλο το Αμερικανό.
2: Και έρχεται, σκοτώνει αυτό
7: δίνει, ναι, έρχεται και δίνει 50.000 δολάρια και παίρνει την άδεια για να σκοτώσει αυτή μια πολυχή αρκούδα και να πάρει το κεφάλι της και το δέρμα της και να το βάλει στο σαλόνι του.
2: Κατάλαβα.
7: Οπότε ξαναβλέπουμε τον καπιταλισμό πώς κάνει τον κύκλο του.
2: Τώρα καταλαβαίνω. Τώρα καταλαβαίνω αυτό που είπες.
7: Έρχεται και τις παραδόσεις.
2: Ναι, ναι.
7: Έρχεται και εκμεταλλεύεται και ακόμα και αυτό που λέμε ότι υπάρχουν αυτόχθονες φυλές και πληθυσμοί που πρέπει να ζήσουν. Μόνο με το κυνήγι μπορούν να ζήσουν. Αλλά βλέπεις όμως πώς αυτό το πράγμα γίνεται εμπορευματοποίηση, πώς γίνεται οικονομική εκμετάλλευση, πώς έρχεται ο κάποιος με το παχύ πορτοφόλι, εκμεταλλεύεται την κατάσταση και έρχεται ο θάνατος του ζώου να μην εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα ενός ανθρώπου, απλώς του δίνει και το κάτι παραπάνω που χρειάζεται.
2: Μάλιστα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, το ότι για να αλλάξει άρδιν όμως, όχι λίγο και επιμέρους και τοπικά και περιθωριακά, για να αλλάξει άρδιν η συμπεριφορά του ανθρώπου, με αλφα κεφαλαίο ανθρώπου, απέναντι στα ζώα, θα πρέπει να αλλάξει ουσιαστικά το οικονομικό σύστημα που έχει ο άνθρωπος για να διοικεί τις κοινότητες του, που επικρατεί, έτσι δεν είναι? Γιατί όσο συνεχίζεται αυτό το σύστημα, τότε θα συνεχίζονται και αυτές οι πράξεις τρομακτικής αγριότητας απέναντι στα ζώα.
7: Ναι, και επειδή αυτό δεν πρόκειται να έρθει ποτέ από πάνω, μόνο από κάτω μπορεί να γίνουν κάποιες αλλαγές, μικρές αλλά σταδιακές, είναι ότι ο καθένας μας και η καθεμία μας σε ατομικό επίπεδο τι αλλαγές μπορεί να δεχτεί στη ζωή του.
2: Και τι αλλαγές μπορεί εκεί να πολεμήσει, εννοείς, για να επιφέρει, ας πούμε, γενικότερα.
7: Ακριβώς. Ναι. Όταν θα αρχίσει να μειώνεται η ζήτηση όλων αυτών των προϊόντων, και είδες, έχουν γίνει αλλαγές. Μπορεί να μην έχουν γίνει τεράστιες αλλαγές στις διατροφικές συνήθειες, έχουν γίνει αλλαγές όμως στους οίκους μόδας, για παράδειγμα. Που οι μεγαλύτεροι πλέον, ναι, έχουν αρνηθεί να βάζουν τη γούνα.
2: Ή το ελεφαντόδοντο που είχε απαγορευτεί.
7: Ναι, ναι. Και σιγά-σιγά βλέπεις ότι ακόμα και το δέρμα αρχίζει και αυτό και αρχίζει και αποκτά μια. Πώς να το πω, μια υφή λίγο πιο δύσκολη να την βάλεις επάνω σου όταν συνειδητοποιείς ότι έχει βαρθεί ένα ζώο για να σου δώσει ένα αυτή την πολυτέλεια.
2: Μάλιστα. Θέλω να ολοκληρώνοντας αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, δηλαδή για μένα ήταν λίγο αποκαλυπτική αυτή το διάβασμα του βιβλίου και η κουβέντα μαζί σου, λες κάποια στιγμή στους καρχαρίες, εκεί που μιλάς για τους καρχαρίες, ότι ο Σπίλμπεργκ έκανε μεγάλη ζημιά με αυτό, γιατί
7: τεράστια
2: μας έκανε όλους, παρεμπιπτόντως ανεξάρτητα από την πολιτική του σημασία, όπως λες σωστά, το έργο, εγώ συγκλονίστηκα, δηλαδή φοβόμουν να μπω στην πανιέρα να πάω, τόσο σε μια άλλη κουβέντα. Για τους καρχαρίες λες λοιπόν κάποια στιγμή κάπου ότι η ζωή ενός καρχαρία δεν αξίζει περισσότερο από τη ζωή ενός ανθρώπου, ή έχει την ίδια αξία με τη ζωή ενός ανθρώπου. Αυτή την κουβέντα τη σκέφτηκα πάρα πολύ, Πέτρο. Πάρα πολύ. Δηλαδή, να ξαναθέσω το ερώτημα εκτός από τον καρχαρία. Η ζωή ενός ζώου, οποιοδήποτε ζώο, η ζωή μιας κότας, ας πούμε, μιας όρνηθας, έχει την ίδια αξία με τη ζωή ενός ανθρώπου?
7: Κοίταξε να δεις. Ποιος είναι αυτός? Είναι κάποιος θεός, είναι κάποια θρησκεία, είναι κάποιο πολιτικό σύστημα, είναι κάποια κάποια θεωρία, κοσμοθεωρία που μας έδωσε αυτή την ανωτερότητα. Ποια είναι αυτή δηλαδή η θεωρία?
2: Η ανωτερότητα, δηλαδή η πνευματική μας ανωτερότητα. Δηλαδή μπορούμε και το κάνουμε. Αυτή είναι η ιστορία.
7: Άρα,
2: το κάνουμε γιατί μπορούμε.
7: Σε οποιονδήποτε με μειωμένη νοημοσύνη, σωματική δύναμη, μπορούμε να ασκούμε τη βία. Την εξουσία μας. Αυτή γιατί το λέμε φασισμό και ρατσισμό?
2: Γιατί θεωρούμε ότι, στο θεωρούμε, ξέρω, δεν βάζω σε ένα μέσα, ξέρεις, είναι η γενίκευση, το λέω θεωρούμε ότι ο άνθρωπος, εδώ έχουν συνεισφέρει πάρα πολύ και οι θρησκείες και οι ιδεολογίες, και κυρίως και οι θρησκείες, που λέει αυτά είναι τα ζώα, σκότωσε και φάγε, λάβει και φάγε. Θεωρούμε ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε, εφόσον είμαστε ξυπνότεροι, είμαστε ανώτεροι από τα ζώα. Συνεπώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε, να τα εκμεταλλευόμαστε κάπως έτσι, ότι είναι υποδέστερα.
7: Και ξαναεπιστρέφω το ερώτημα, γιατί τότε να μην μπορούμε να το κάνουμε και στους συνανθρώπους μας, στους λιγότερο ευφυείς, στους λιγότερο έξυπνους και στους λιγότερο δυνατούς? Γιατί το κάναμε, γιατί
2: το κάναμε, Παύλο,
7: το κάναμε απέναντι σε αυτούς που είχαν διαφορετικό χρώμα, και το είχαμε κάνει και ως άντρες στις γυναίκες.
2: Απλώς
7: δεν το κάναμε.
2: Ναι, ναι. Απλώς δυσκολεύεσαι.
7: Το κάναμε για αιώνες.
2: Το κάναμε, έτσι είναι, έτσι. Απλώς δυσκολεύεται κάποιος άνθρωπος να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αν έχει ανατραφεί με την παράδοση, που λες, γιατί η παράδοση έχει κάποια καλά πράγματα, δηλαδή κάποιες αξίες, ας πούμε, ξέρω, και βέβαια έχει και κάποιες περιοχές οι οποίες είναι σκοτεινές και αμφιλεγόμενες, όπως λες εσύ. Αν έχει ανατραφεί λοιπόν με την παράδοση, τότε θα δει, ας πούμε, ότι να θεωρείται ο άνθρωπος το ανώτερο είδος επιγής, επειδή ακριβώς είναι ο πιο έξυπνος, θεωρεί ότι του δίνει κάποια δικαιώματα απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα. Κάπως έτσι. Δηλαδή, ναι, αυτή είναι η μενταλιτέ, αυτό καταλαβαίνω.
7: Αυτή είναι. Ναι, αυτή είναι.
2: Αυτή είναι η μενταλιτέ. Ναι. Θέλω για να κλείσουμε τον κύκλο, όπως ο ουροβόρος Όφης, το φίδι που δαγκώνει την ώρα του, και θέλω να κλείνω τον κύκλο, έτσι όπως το ξέρεις, να ξαναγυρίσουμε λίγο σε αυτό που σου είπα αρχικά, στην φρίκη που συμβαίνει στους πολέμους και στο πώς αυτή η φρίκη σε όλους τους πολέμους, όχι μόνο σε αυτόν τώρα που σοβεί, ας πούμε, αλλά πώς μεταφράζεται, τι είναι ο πόλεμος των ανθρώπων για τα ζώα, και να κλείσουμε αυτό.
7: Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια θεωρία για το είδος μας, για ποιο λόγο φοβόμαστε τους εξωγήινους. Εγώ δεν θα πάω στον πόλεμο, θα πάω σε αυτή τη λογική. Γιατί φοβόμαστε τους εξωγήινους? Ξέρεις γιατί?
2: Για πες μου.
7: Ο βαθύτερος φόβος του ανθρώπου στην ύπαρξη άλλων, ότι θα έρθουν κάποια στιγμή και επειδή θα είναι ανώτερο είδος, πολύ πιο έξυπνο και πολύ πιο εξελιγμένο, θα μας υποδουλώσει και θα μας χρησιμοποιήσει όπως ακριβώς χρησιμοποιούμε εμείς τα ζώα.
2: Τώρα περιγράφεις το Predator, την ταινία, η οποία προεπιτώδες μου αρέσει πολύ, αλλά θα είναι άξιο.
7: Αυτό είναι όμως, Παύλο, αυτό είναι. Γι' αυτό φοβόμαστε. Γι' αυτό υπάρχει ένα δέος, ένα φοβικό συνέστημα απέναντι στους εξωγήινους, γιατί θα μας κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς τα ζώα. Και είναι η θεωρία που λέει ότι αν υπήρχε, τα ζώα είχαν θρησκεία, ο διάβολος θα ήταν ο άνθρωπος. Και η κόλαση θα ήταν εκεί.
2: Μάλιστα. Πέτρο, μου σε ευχαριστώ θερμά.
7: Εγώ σε ευχαριστώ, Παύλο.
2: Θα μπορούσα να μιλάω για το βιβλίο σου ώρες ολόκληρες, αλλά ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, φίλες και φίλοι. Αν όχι για τίποτα άλλο, για να δούμε και κάτι παραπάνω και κάτι διαφορετικό από αυτά που βλέπουμε κάθε μέρα, για να δείτε πόσος τρομακτικός πόνος και πόσο τρομακτική αδικία έχει δημιουργήσει το είδος μας σε εκατομμύρια πλάσματα αθώα. Μιλήσαμε με τον Πέτρο Κατσάκο, που είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Ιστορίες Χωρίς Φωνή από την Οκτάνα. Πέστρο, σε ευχαριστώ θερμά.
7: Εγώ ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
2: Γεια χαρά. Γεια. Φίλες και φίλοι, ακούσατε το ραδιογράφημα. Μεταδίδεται κάθε Παρασκευή λίγο μετά τις 10 το πρωί από τον Αθήνα 94, 98 και 3 στον ήχο. Ήταν ο Γιώργος Βαρδαξής. Στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου. Ενώ στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε η Ειρήνη Αρκουμάνη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης.
0: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τιμώντας τη μνήμη του κοινωνιολόγου, πανεπιστημιακού, πολιτικού και ακαδημαϊκού Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που έφυγε πριν από λίγες ημέρες από τη ζωή, ο Αθήνα 984 ανασύρει από το αρχείο του την εκπομπή «Δημόσια και ιδιωτικά» που μεταδόθηκε στις 14 Απριλίου του 2013. Το πολιτικό χρήμα και η δημόσια διαφθορά ήταν το θέμα της συνομιλίας του με τον Τάκη Καφετζή, καθηγητή πολιτικής επιστήμης στο Τμήμα Κοινωνιολογίας και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ο οποίος επεβίωσε το 2023.

0: δημόσια και ιδιωτικά. Η Αθήνα του Λόγου δημιουργεί τη δική της εκπομπή. Επιμέλεια, παραγωγή, Έλενα Χατζηιωάννου.
1: Καλημέρα σας. Ονομάζομαι Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, είμαι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και βρίσκομαι με το φίλο μου τον Τάκη το Καφετζή στα στούντιο του 984, τα φιλόξενα πάντοτε, όπου θα κάνουμε μια εκπομπή για μία περίπου ώρα, στην εκπομπή η οποία λέγεται Δημόσια και Ιδιωτικά. Τάκη, πες και εσύ μια καλημέρα για να αρχίσουμε.
2: Καλημέρα και από μένα, είμαι ο Τάκης ο Καφετζής, είμαι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Να ευχαριστήσω την συχνότητα του 984 και τους συντελεστές της εκπομπής Δημόσια και Ιδιωτικά για αυτήν την πρόσκληση. Με τον πολύ παλιό και καλό μου φίλο Κωνσταντίνο Τσουκαλά, ελπίζω να σας πούμε πράγματα τα οποία μπορούν να σας ενδιαφέρουν.
1: Είπαμε να μιλήσουμε βασικά για ένα θέμα το οποίο νομίζω μας απασχολεί όλους μας και βρίσκεται στο επίκεντρο της κουβέντας της δημόσιας εδώ και αρκετά χρόνια. Η επικεφαλεία δεν είναι το πολιτικό χρήμα. Και πίσω από την επικεφαλίδα κρύβονται προφανώς πάρα πολλά πράγματα και έναυσμα, αν θέλετε, για τη συνεχή αναζωπήρωση του προβλήματος είναι η συνεχής και οικουμενική, θα έλεγε, εμφάνιση κρουσμάτων δημόσιας διαφθοράς. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο και έχουμε μεγάλο λάθος να νομίζουμε ότι είναι μόνο ελληνικό. Να δώσω απλώς ένα παράδειγμα. Λίγη είναι η πολιτική άνδρεση στην Ευρώπη και στον κόσμο τα τελευταία χρόνια που να μην έχουν κατηγορηθεί και πολλοί από αυτούς εγκληθεί επί τη βάση συγκεκριμένων αποδείξεων για διαφθορά. Να δώσω παραδείγματα, να δώσω μερικά για να γίνει κατανοητό το εύρος αυτού του φαινομένου. Στην Αμερική, Bush, Cheney, Rumsfeld και δεν συμμαζεύεται. Ήδη ο Nixon από την εποχή του Watergate. Στην Ευρώπη, ο Σιράκ, ο Ζισκάρ Ντεστέ, ο Σαρκοζή, ακόμα δεν έχουν φτάσει στον Ολόντ. Στη Γερμανία, ο Κόλ, ο Σρόντερ. Στην Αγγλία, ο Μπλερ. Στην Γαλλία, είχαμε και μια αυτοκτονία του Μπελεγκοβουά πριν από μερικά χρόνια. Στην Ιαπωνία, επειδή αυτοκτονούν συχνά οι Ιάπωνες, φαίνεται, έχουμε 3-4 νομίζω κρούσματα αυτοκτονιών πρωθυπουργών ή υπουργών. Δεν χρειάζεται να παριθμίσω άλλα παραδείγματα. Ίσως το σύμπτωμα από το οποίο άρχισε αυτή η ιστορία και έγινε γνωστή η διαφθορά των μεγάλων έγινε στις κάτω χώρες, στην Ολλανδία, όπου πριν από 20 περίπου χρόνια ο βασιλικός σύζυγος, νομίζω πρίγκης Βερνάρδος, εάν δεν κάνω λάθος, αναγκάστηκε σε παρέτηση γιατί είχε πάρει 3-4 εκατομμύρια δολάρια μίζες από τη Lockheed. Τα λέω όλα αυτά εισαγωγικά για να δείξω ότι δεν είμαστε εμείς ο καταξιωτικός διαφθαρμένος αυτός λαός, όπως θέλουν οι Γερμανοί και άλλοι, Βόρειοι, Ολλανδοί ή άλλοι.
2: Όχι, και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί.
1: Και κάποιοι Έλληνες πρωθυπουργοί. Η διαφθορά είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο παγκόσμιο, το οποίο έχει σχέση με μια σειρά, πιστεύω εγώ τουλάχιστον, από εξελίξεις, οι οποίες συνδέονται με το τρέχον σύστημα. Θα μου πείτε, διαφθορά δεν υπήρχε ανάκαθεν. Βεβαίως υπήρχε ανάκαθεν. Αλλά δεν είναι τυχαίο ότι το 19ο αιώνα, ούτε στην Ελλάδα, ούτε στις μεγάλες δημοκρατίες της Δύσης, είχαμε πολλά τέτοια συμπτώματα διαφθοράς. Ο πολλαπλασιασμός των συμπτωμάτων και η κέρια σημασία της κίνησης του πολιτικού χρήματος στα χρόνια μας συνδέεται, πιστεύω, με τις μεταλλαγές των πολιτικών συστημάτων και των αντιπροσωπευτικών, αν θέλετε, δημοκρατικών συστημάτων τα τελευταία 20-30 χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι να βάλει κανείς ένα χρονικό σημείο, ένα ορόσημο, όπου οι ενάρετες δημοκρατίες μετατρέπονται σε διαθερμένες, κάθε άλλο. Αλλά το γεγονός ότι, όπως ξέρουμε πια, όλοι σχεδόν οι πολιτικοί εγκαλούνται ή είναι ύποπτοι διαφθοράς, εφόκειται το γνωστό σύνθημα είναι όλοι ήδη, και με τον αντίλογο ότι δεν είναι όλοι ήδη, οι δύο αυτές αποφάνσεις αναφέρονται τελικώς στο ίδιο φαινόμενο. Παρά όλα αυτά λοιπόν, είναι γεγονός ότι σήμερα τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Ευρώπη το πρόβλημα είναι κέριο, και είναι τόσο κέριο ώστε, νομίζω, προ 5-6 ετών ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έθεσε το ζήτημα της διαφθοράς ως ένα από τα κέρια, τα πιο δύσκολα, τα πιο δυσκολία και επίγοντα προβλήματα στον κόσμο.
2: Ήθελα να κάνω μια υπόμνηση και ταυτόχρονα να θέσω ένα ζήτημα. αν δεν κάνω πολύ λάθος, ο όρος πολιτικό χρήμα είναι όρος που καθιέρωσες εσύ, Κωνσταντίνε Τσουκαλά, με ένα άρθρο σου το 1988 στο Κυριακάτικο, σε ένα κυριακάτικο βήμα, αν θυμάμαι καλά, είναι τον Ιούνιο του 1988, μέσα σε εκείνο το περιβάλλον της τότε εποχής, με αφορμή το επωνομαστέν σκάνδαλο Κοσκοτά. Τότε λοιπόν έγραψε ένα άρθρο, μετά από αρκετά χρόνια επανήλθες με ίδιο άρθρο, πολιτικό χρήμα, αν θυμάμαι καλά ήταν το 1994, πάλι στο κυριακάτικο βήμα, και ήθελα να θέσω το εξής ζήτημα. Υπάρχουν μεταβολές στη δομή και στις μορφές του πολιτικού χρήματος στη διάρκεια αυτών των τριών δεκαετιών? Έχουν αλλάξει τα χαρακτηριστικά του? Έχουν αλλάξει αυτά τα στοιχεία τα οποία αρχικά εμφανίστηκαν ως στοιχεία που παραπέμπουν σε μια διαφθορά, δημόσια διαφθορά? Αργότερα όμως διευρύνθηκε, έχω την εντύπωση, το πεδίο στο οποίο αναπτύσσονται αυτά τα φαινόμενα. Γιατί δεν είναι μόνο η αλίστου μνήμης φράση του κυρίου Μητσοτάκη για τα διαπλεκόμενα, η οποία δείχνει μια μεταβολή στο εσωτερικό του φαινομένου αυτού ως προς τη σύστασή του, είναι και το γεγονός ότι πλέον ακούει ο κόσμος και αναπτύσσει στο δημόσιο λόγο η άποψη πως εδώ μέσα πλέον δεν εμπλέκονται μόνο πολιτικοί και επιχειρηματίες, εμπλέκονται πολιτικοί και επιχειρηματίες με τους τελευταίους να συμβαίνει να έχουν μια πάρα πολύ μεγάλη ισχύ στον επηρεασμό της κοινής γνώμης.
1: Δεν μπήκαμε ακόμα στα ετάετια, είναι πολλαπλά. Πιστεύω ότι το μακροϊστορικό αίτιο όλων των μεταλλαγών των πολιτικών συστημάτων είναι η λεγόμενη, και βάζω χίλια εισαγωγικά στη λέξη, παγκοσμιοποίηση. Με την παγκοσμιοποίηση τι συμβαίνει? Σημαίνουν πολλά πράγματα. Πρώτα-πρώτα, οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες γίνονται εξαρτώμενες. Η δυνατότητα των πολιτικών εξουσιών να πάρουν αποφάσεις στο όνομα του λαού περικόπτονται, περιστέλλονται. Η λεγόμενη λαϊκή κυριαρχία έχει γίνει κακέκτυπο ουσιαστικά του εαυτού της, και είναι πλέον αναγκασμένες όλες οι πολιτικές εξουσίες να συναλλάσσονται ευθέως με τα παγκόσμια κέντρα λήψης αποφάσεων, που είναι τι άλλο, οι λεγόμενες αγορές, πάλι με χίλια εισαγωγικά. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο, το χρήμα έχει γίνει πλέον πολλαπλά και οικουμενικά ανώνυμο. Η κίνησή του είναι εντελώς ανεξέλεγκτη, παρόλες τις προσπάθειες που κάνουν και εξακολουθούν να κάνουν οι κατατόπους κυβερνήσεις. Είναι γνωστό ότι τα χρήματα που κατοικοεδρεύουν κατά τρόπο ανεξέλεγκτο και ανώνυμο στα λεγόμενα υπεράκτια συστήματα είναι της τάξης των πολλών 3 εκατομμυρίων δολαρίων, και αυτά κινούνται αενάως και συνεχώς. Κάθε μέρα περνάνε τα σύνορα 3 εκατομμύρια δολάρια, και αυτά τα χρήματα δεν τα ελέγχει κανείς και κανείς δεν ξέρει σε ποιον ανήκουν. Με αυτή την έννοια λοιπόν, το περιβάλλον το χρηματοπιστωτικό, το περιβάλλον του χρήματος, οι ροές του πλούτου είναι πλέον εδώ και μερικά χρόνια εντελώς ανεξέλεγκτες, και είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα αυτά από όσα χρήματα είναι δυνατόν να παραχθούν μέσα σε μια χώρα υπό κανονικές παραδοσιακές συνθήκες.

0: Είμαστε μαζί σας και πάλι. Είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά από τη συχνότητα του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά. Το θέμα της συζήτησης, το οποίο ελπίζουμε να σας προκαλέσει ενδιαφέρον και να σας δώσει αφορμή για έναν προβληματισμό, είναι ένα θέμα το οποίο επιγράφεται πολιτικό χρήμα και το υπαλλακτικό του πολιτική διαφθορά. Νομίζω ότι με αυτά τα οποία μόλις είπες για την αλλαγή του πλαισίου μέσα στο οποίο εκτυλίσσεται αυτό το φαινόμενο της πολιτικής διαφθοράς και κυρίως με την έλευση της παγκοσμιοποίησης και την ανεξέλεγκτη ροή πόρων και πλούτου μεταξύ των συνόρων, τοποθετεί εκ νέου το ζήτημα του ορισμού αυτού του φαινομένου. Και το λέω τούτο διότι οι κατατόπους πολιτικές εξουσίες είναι κατεφημισμόν πολιτικές εξουσίες. Δηλαδή εκεί που είχαμε μία συνάρθρωση μεταξύ πανίσχυρων ιδιωτικών συμφερόντων από τη μία και δημοσίων θεσμών από την άλλη και κυρίως των θεσμών της πολιτικής αντιπροσώπευσης, κόμματα, βουλευτές και τα υπόλοιπα, τώρα έχουμε μία επικυριαρχία μόνον του οικονομικού με τη μορφή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του διεθνούς και από κάτω σε θέση υπάλληλοι βρίσκονται οι κατεφημισμών πλέον σήμερα πολιτικές εξουσίες. Έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι. Με αποτέλεσμα η λειτουργία του πολιτικού συστήματος ή των πολιτικών συστημάτων να έχει χάσει την αυτονομία της. Και με συνεπάγει εγώ αποτέλεσμα ο πολιτικός ανταγωνισμός να γίνεται ολένα και πιο θεατρικός. Τι θέλω να πω με αυτό? Από τη στιγμή που είναι λίγο πολύ βέβαιο τα προβλήματα τα οποία θα κληθεί να λύσει οποιαδήποτε κυβέρνηση σε μια δημοκρατική πολιτεία, θα αναγκαστεί να τα αντιμετωπίσει στα στενά πλαίσια που της επιτρέπει το παγιωμένο σύστημα των παγκόσμιων αγορών, είναι σαφές ότι οι εναλλακτικές λύσεις είναι ολοένα και λιγότερος. Είναι γνωστή η περίφημη φράση της κυρίας Θάτσερ: δεν υπάρχει υπαλλακτική λύση. Θα έλεγε κανείς ότι όλο και παραπάνω η πολιτική ασκείται σε ένα σύστημα που δεν υπάρχουν άλλες υπαλλακτικές λύσεις, ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να μας κάνουν να πιστέψουν. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο πολιτικός ανταγωνισμός έχει πάψει να είναι ανταγωνισμός ανάμεσα σε σαφώς αρθρωμένα αντιθετικά πολιτικά προτάγματα. Εμείς θέλουμε το Α, εσείς θέλετε το Β, έλα λαέ, ψήφισε και αποφάσισε. Αλλά γίνεται ένα σύστημα όπου οι αντιπαραθέσεις είναι εν πολλής ψεύτικες, εν πολλής πλασματικές και άρα και ρητορικές. Άρα, επειδή ο λαός δεν τρώει κουτόχαρτο, πρέπει να πιστεί ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές εκεί που δεν υπάρχουν. Έτσι συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο οδηγεί σε αλλίωση του πολιτικού παιχνιδιού. Ο ανταγωνισμός πλέον περνάει όλο και περισσότερο από την επικοινωνία. Η έννοια της πολιτικής επικοινωνίας είναι αφηρημένη. Σε όλες τις πολιτικές λειτουργίες υπάρχει πρόβλημα επικοινωνίας, τις δημοκρατικές. Αλλά όταν το αντικείμενο

0: διακυβευμάτων είναι ασαφές και περιορισμένο, τότε η σημασία της επικοινωνίας είναι πολύ μεγαλύτερη από τη σημασία της ουσίας. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Η επικοινωνία και μέσα από την κοινωνία τα μέντια αρχίζουν και παίζουν όλο ένα πια και μεγαλύτερο ρόλο και η πολιτική επικοινωνία είναι κάτι το πάρα πολύ ακριβό. Και μπαίνω πλέον σε ένα θέμα πολιτικού χρήματος. Για να είναι δυνατόν να έχει ένα κόμμα εξουσίας, και υπογραμμίζω τη λέξη κόμμα εξουσίας, τη δυνατότητα να αμφισβητήσει υπό κανονικές συνθήκες την εξουσία από το άλλο τρέχον κόμμα εξουσίας, θα πρέπει να είναι μονίμως να πρικίζει την επικοινωνική του δυνατότητα με ολοένα περισσότερα χρήματα από εκείνους που γράφουν τους λόγους των πολιτικών, ως εκείνους που μεθοδεύουν τις εμφανίσεις στην τηλεόραση, από εκείνους που φτιάχνουν τις περούκες ή βάφουν τα μαλλιά, σε εκείνους οι οποίοι βοηθάν την καθημερινότητα της πολιτικής εξουσίας, το πράγμα κοστίζει λεφτά. Άρα το πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει υπαλλήλους και ο κάθε πολιτευόμενος πρέπει να έχει ανθρώπους τους οποίους κάποιος πρέπει να πληρώσει, έτσι ώστε να έχει πιθανότητα να παίξει το παιχνίδι με τους τρέχοντες όρους. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας λοιπόν είναι ότι η πολιτική είναι εξαρτώμενη οικονομικά, ότι το πολιτικό παιχνίδι είναι εξορισμού ένα παιχνίδι ελλειμματικό στο επίπεδο του κόστους. Ο προϋπολογισμός κόστος δαπάνες είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί από πολιτικούς, και εδώ έχουμε μια άλλη, αν θέλετε, σημαντική πιστεύω μεταλλαγή του πολιτικού προσωπικού. Δεν είναι πια οι πλούσιοι, οι προεστοί, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του πολιτικού, είναι κανονικοί άνθρωποι που έκαναν καριέρα ως πολιτικοί, και οι κανονικοί αυτοί άνθρωποι δεν έχουν χρήματα οι ίδιοι να αντιμετωπίσουν τα εκλογικά και τα πολιτικά τους έξοδα. Αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας, και τελειώνω, είναι το εξής, ότι για να μπορεί να παιχθεί το παιχνίδι όπως παίζεται πρέπει να υπάρχουν χρήματα. Ποιος λοιπόν θα είναι πρόθυμος να δώσει τα χρήματα αυτά? Ο πολύς λαός θα δώσει ενδεχομένως μια συνδρομή στο κόμμα, όλα αυτά δεν φτάνουν. Και επομένως τίθεται ένα θέμα ροής πόρων και κεφαλαίων από κάπου. Ποιο είναι το κάπου αυτού? Είναι εκείνοι που ωφελούνται από την άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Άρα διαπλοκή. Άρα τα διαπλεκόμενα.
1: Να δούμε κάτι εδώ. Διότι ο λαός, εντάξει, μπορεί να δώσει κάποιες συμφορές για τα κόμματα, από το βαλάντιό του, αλλά υπάρχει πρόνοια σε πάρα πολλά συντάγματα και σε πολλά πολιτικά συστήματα το κράτος να αναλαμβάνει το κόστος της πολιτικής.
0: Πολύ μικρό μέρος.
1: Με χρηματοδότηση των κομμάτων.
0: Το πρόβλημα αυτό ανακύπτει τα τελευταία 20 χρόνια στην Ευρώπη και στην Αμερική, αλλά είναι αδύνατον να ελεγχθεί η ροή του χρήματος του πολιτικού.
1: Όχι, όχι. Και συναφές προς αυτό που λες είναι και το γεγονός ότι πρόσφατα, πριν από 3-4 μήνες, έγινε εισήγηση και δεν ξέρω αν ψηφίστηκε amendment, ας πούμε, από το Αμερικάνικο Κογκρέσο, να μην τίθεται όριο χρηματοδότησης ιδιωτικής από ιδιωτικούς πόρους των πολιτικών. Των πολιτικών θεσμών του πολιτικού προσωπικού. Τέθηκε αυτό το.
0: Απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, του Ομοσπονδιακού είναι αυτή.
1: Του Ομοσπονδιακού, του Ανώτατου Δικαστηρίου. Ναι.
0: Διότι θεωρήθηκε αντίθετο στην αρχή της ελευθερίας της οικονομικής διαχείρισης των ανθρώπων να μην μπορεί να δώσει ο δισεκατομμυριούχος 3 εκατομμύρια στον πολιτικό. Λοιπόν, αυτό το υπήρχε ένα όριο, σταμάτησε, έφυγε το όριο.
1: Απλώς όμως θέλω να πω και κάτι άλλο, ότι ακόμα και με κρατική χρηματοδότηση ενός μέρους του κόστους της πολιτικής διαδικασίας, τα ίδια τα κόμματα τα τελευταία χρόνια εμπλέκονται στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Το Α κόμμα χρωστάει τόσα στην τάδε τράπεζα, το Β κόμμα χρωστάει άλλα τόσα στην άλλη τράπεζα κλπ. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, και είναι και πολύ επίκαιρο το θέμα, εγώ πιστεύω, που συζητάμε, να δούμε γιατί έγινε όλο αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, το γαϊτανάκι στην Ελλάδα γύρω από τη λίστα Λαγκάρντ. Διότι αυτό είναι μια κραυγαλαία έκφραση αυτού του προβλήματος. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον, είτε με τον τρίτο τρόπο. Γιατί αυτές οι διαδρομές στα περίφημα στοιχεία της λίστας Λαγκάρντ, τα οποία όταν ήρθαν στη δημοσιότητα, ήρθαν με έναν τρόπο που ο μέσος πολίτης, ας χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, άρχισε να υποψιάζεται για άλλη μια φορά ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με πολιτική διαφθορά. Δεν μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή όλη αυτή η διαδικασία. Όλο αυτό το φαινόμενο είναι ανεξέλεγκτο. Και κατά συνέπεια εκείνο το οποίο τίθεται ως ζήτημα είναι σε ποιο βαθμό μπορεί να υπάρχει σε μια δημοκρατική πολιτεία ένα θεσμικό πλαίσιο εγγυήσεων για τον περίφημο διαχωρισμό μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού.
0: Η απάντησή μου ότι δεν μπορεί.
1: Θα πάμε σε ένα διάλειμμα ξανά και σε λίγο πάλι μαζί σας. Ακούστε λίγη μουσική.

0: Είμαστε στο δημοτικό ραδιόφωνο, στην εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά και ξαναρχίζουμε την κουβέντα μας. Είπες για τη λίστα Λαγκάρντ. Για μένα είναι ένα απλό σύμπτωμα. Ένα απλό σύμπτωμα το οποίο τελικώς δεν έχει και τόση σημασία. Και αν επικεντρώθηκε η δημόσια προσοχή πάνω στη λίστα Λαγκάρντ, είναι διότι βγήκε στη φόρα, να το πω έτσι. Εάν σκεφτούμε ότι όλα μαζί είναι τα 4 εκατομμύρια της δισεκατομμύρια της λίστας Λαγκάρντ, πρέπει να είναι το 1 εκατοστόν των χρημάτων που Έλληνες υπήκοοι, οι Έλληνες που μετέχουν στο ελληνικό σύστημα, έχουν εκτός Ελλάδος. Είσαι σε σημείο που να μην μπορεί να τους πιάσει κανείς. Με αυτή την έννοια και η λίστα Λαγκάρντ είναι θέατρο, πιστεύω εγώ. Ούτε από την άλλη μεριά είναι σωστό να επικεντρώνει κανείς την έννοια της διαφθοράς, δηλαδή του χρηματισμού. Δεν παίζει πια ρόλο. Αυτό είναι το τραγικό. Ότι δεν έχει τόση σημασία η ηθική υπόσταση του κάθε πολιτευτή, βουλευτή, δημοσίου προσώπου χωριστά. Σημασία έχει η αντικειμενική σύζευξη των συμφερόντων. Το ζήτημα δεν είναι λοιπόν να αποδείξει κανείς ότι ο Τάδε έφαγε λεφτά και πήρε 8 διαμερίσματα στο όνομα της θείας του και πρέπει να πάει φυλακή. Αυτό μπορεί να γίνει. Και μπορεί να δημευτούν αυτά τα χρήματα και να κερδίσει το δημόσιο 100 εκατομμύρια δολάρια. Και λοιπόν τι έγινε. Από τη στιγμή που το πολιτικό σύστημα είναι υποχρεωμένο de facto να δέχεται εισρωές χρημάτων από άλλους και είναι εξαρτημένο για να αναπαραχθεί το ίδιο από αυτές τις εισφορές, τίθεται ένα θέμα εξάρτησης, μόνιμης εξάρτησης. Δεν είναι πια δυνατόν να αποφασίζει ανεξέλεκτα. Δεν είναι δυνατόν να αποφασίζει αυτόνομα. Ακόμα λοιπόν, αν δεν χρηματιστεί και ο ίδιος, και οι περισσότεροι, εγώ πιστεύω Έλληνες πολιτικοί, δεν έχουν χρηματιστεί ευθέως. Αλλά δεν έχει καμία διαφορά. Είτε χρηματίζεσαι, είτε δεν χρηματίζεσαι. Έχει διαφορά μόνο στο ηθικό επίπεδο. Δεν είσαι ανεξάρτητος. Αυτό είναι το βασικό, κατά τη γνώμη μου.
1: Αυτό είναι το δομικό
0: στοιχείο. Αυτό είναι το δομικό στοιχείο, ότι πλέον έχει αρχίσει να αποδυναμώνεται τελείως η δυνατότητα της ανεξαρτησίας της πολιτικής εξουσίας. Θα μου πείτε, ήταν ποτέ ανεξάρτητη? Απολύτως όχι. Ποτέ. Όταν έχεις ένα χωρισμό αφετηριακό ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και στην οικονομία, είναι βέβαιο ότι οι δύο αυτές εξουσίες αλληλοϋποβλέπονται από την μεριά και αλληλοδιαπλέκονται από την άλλη. Υπήρχε όμως μέχρι πρόσφατα μια σχετική δυνατότητα των πολιτικών να κρίνουν και να αποφασίζουν ανεξάρτητα και αυτόνομα από το πολιτικό, από το οικονομικό. Αυτό είναι που έχει αποδυναμωθεί μέσα από την παγκοσμιοποίηση και μέσα από άλλες διαδικασίες, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την εξαντικειμένου προκύπτουσα ετερονομία του πολιτικού. Αυτό που είπε ο Τάκης πριν, ότι το πολιτικό είναι μόνο κατεφημισμόν πολιτικό, είναι μια ρηματική κατασκευή η οποία με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Από τη στιγμή που ο λαός εκλέγει ένα σύστημα εκπροσώπων, το οποίο σύστημα εκπροσώπων είναι εκ των πραγμάτων υποχρεωμένο να κάνει είτε εκείνο που του λένε ευθέως άλλοι, είτε εκείνο το οποίο εξ αντικειμένου είναι αναγκαίο για να παραχθεί το αντικειμενικό σύστημα, το οποίο είναι αυτό και δεν είναι άλλο, οποιαδήποτε και να είναι η εκδοχή την οποία υποστηρίζουμε, είναι βέβαιο ότι το πολιτικό σύστημα πάβει να μπορεί να λειτουργεί αλλιώς παρά μόνο σε πολύ στενά πλαίσια. Αυτό ακριβώς είναι το τελικά καταπελτώδες αποτέλεσμα του διάχυτου πολιτικού χρήματος. Όταν λέω πολιτικό χρήμα, δεν εννοώ το χρήμα που θα πάει από την τσέπη του ενός στην τσέπη του άλλου. Εννοώ τη ροή των επιρροών και των διαπλοκών που εξαναγκάζουν την πολιτική εξουσία να κάνει μόκο. Αυτό είναι ένα αντικειμενικό γεγονός και δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο στην Ελλάδα, ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και σε όλες, θα έλεγα, τις χώρες του κόσμου που βρίσκονται υπό το πέλμα των παγκοσμίων αγορών. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ κρίσιμη παγκόσμια φάση. Θα είναι δυνατόν να αναπαραχθεί το σύστημα όπως πάει τώρα? Είναι δυνατόν οι λαοί, οι άνθρωποι, εκείνοι οι οποίοι χάνουν τα πάντα ή φοβούνται ότι χάνουν τα πάντα, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε απόλυτη αβεβαιότητα, όχι μόνο για το τι θα γίνει, αλλά για το ποιοι είναι οι ίδιοι και τι μπορεί να κάνουν οι ίδιοι και τι σημαίνει να είναι μέλη του λαού, από τη στιγμή αυτή και πέρα τίθεται ένα θέμα. Μπορεί να επιβιώσει το σύστημα? Μπορεί όλος ο κόσμος να υπόκειται αδιαμαρτύρητα σε μια κατάσταση την οποία δεν είναι δυνατόν ποτέ να ελέγξει? Το ερώτημα είναι μείζον και πιστεύω ότι είναι το μείζον ερώτημα των ετών που έρχονται.
1: Σε αυτό που λες θέλω να προσθέσω, Κωνσταντίνε, ότι το ζήτημα τίθεται με ακόμα μεγαλύτερη οξύτητα, διότι αν όντως η πολιτική και το πολιτικό, το πεδίο του πολιτικού είναι εξαρτημένα από την οικονομία και μάλιστα τις παγκόσμιες αγορές, είναι σαν να έχουμε υποκατάσταση της πολιτικής εξουσίας από μια εξουσία οικονομική, η οποία στην παγκοσμιοποίηση και με το αξίωμα της ανεξέλεγκτης, ανεμπόδιστης, αχαλήνωτης κυκλοφορίας των κεφαλαίων δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας, αυτή η οικονομική, ας το πούμε έτσι, αυτά τα συστήματα, οι παγκόσμιες αγορές οι λεγόμενες, δημιουργεί μια τέτοια μορφή εξουσίας την οποία ο φιλελευθερισμός μπορεί να την είχε κάποτε ονειρευτεί, ο αρχιετυπικός φιλελευθερισμός, αλλά φρόντιζε ο ίδιος στην πολιτική εξουσία να θέτει πλαίσια, να θέτει ρυθμίσεις, να θέτει περιορισμούς. Τώρα νομίζω ότι είναι ο ίδιος ο πολιτικός φιλελευθερισμός ο οποίος έχει υποχωρήσει άτακτα μπροστά στον οικονομικό φιλελευθερισμό, σε αυτήν την αχαλήνωτη εξουσία των ροών του παγκόσμιου χρήματος.
0: Να το πω διαφορετικά, συμφωνώ και συνυπογράφω και επαυξάνω. Μαζί με αυτό που συμβαίνει, που περιέγραψε και εσύ και είπα και εγώ πριν, συμβαίνει κάτι άλλο. Αρχίζει και χάνεται, αποδυναμώνεται η ιδέα της κοινωνίας. Τι εννοώ με την ιδέα της κοινωνίας? Ενώ ότι υπάρχει ένα σύνολο ανθρώπων που μετέχουν στο ίδιο σύστημα, που πιστεύουν ότι τους ενώνει μία ίδια μοίρα, μετέχουν σε ένα σύστημα λήψεων αποφάσεων ως πολίτες και μετέχουν σε ένα σύστημα κοινής προκοπής ως οικονομικοί άνθρωποι που μετέχουν σε αυτή την ιστορία. Μαζί με την παγκοσμιοποίηση συμβαίνει το εξής. Εκείνο που έπαιρνε την εξουσία τύπης κάποτε ήταν επικρατειακό. Ήταν αγκιστρωμένο σε μία κοινωνία. Ήταν δυνατόν σε μια κοινωνία να πιστεύει ότι μόνη της πρέπει να αποφασίσει για το κοινό της καλό, και στο πλαίσιο αυτού του κοινού καλού αποφάσιζε η κοινωνία αυτή πώς θα γίνονταν στη συνέχεια ο επιμερισμός των πόρων, ποια θα ήταν η κοινωνική δικαιοσύνη, ποιοι θα ήταν οι τρόποι με τους οποίους θα φτιάνανε θεσμούς κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η αρχαίγονη έννοια της δημοκρατίας, την οποία λίγο πολύ μέχρι τώρα πιστεύαμε. Τώρα πια όμως, από τη στιγμή που όλα αποφασίζονται έξω από τις επικράτειες, έξω δηλαδή από τις κοινωνίες, πάβει να υπάρχει, να συντρέχουν δύο τυπικές, θα έλεγα, προϋποθέσεις του κοινού. Ο κοινός τόπος, δηλαδή ότι έχουμε ένα τόπο, μια επικράτεια, ένα κλειστό πράγμα όπου υπάρχουν άνθρωποι που είναι μέσα στο σύστημα αυτό και αποφασίζουν από κοινού δημοκρατικά. Και ο κοινός χρόνος. Θέλω να εξηγήσω ότι εννοώ με το χρόνο. Ο χρόνος του κοινού είναι ένας χρόνος ατέρμων. Σκεπτόμαστε εμείς, σκεπτόμαστε τα παιδιά μας, σκεπτόμαστε τα εγγόνια μας και ό,τι να κάνουμε το εντάσσουμε σε ένα μακροπρόθεσμο φαντασιακό σχέδιο. Φανταζόμαστε ότι τα πράγματα μπορούν να συνεχίσουν ελεγχόμενα, στοιχειοδές έστω, από τις αποφάσεις μας. Το παγκόσμιο σύστημα όμως διακόπτει αυτή τη μακροπρόθεσμη πρόσληψη του χρόνου. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα σκέπτεται με όρους δευτερολέπτων. Όχι καν ημέρας, δευτερολέπτων. Δηλαδή τι κάνει το παγκόσμιο σύστημα? Περνάει λεφτά από το Θιβέτ στο Καράκας για να κερδίσει 0,1% στη συναλλακτική διαφορά. Και μετά φεύγει από το Καράκας για να πάει στην Κεντρόαφρική. Δεν υπάρχει καιρός να υπάρξει η παραμικρή διασύνδεση με μια κοινωνία, με ένα τόπο, στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου χρονικού προγράμματος, να το πω. Και αυτό μεταλλάσσει τελείως τις συμπεριφορές, αλλά και τις κανονικές αρχές επί τη βάση των οποίων λειτουργεί κανείς.
1: Θα ήθελα μετά το διάλειμμα, το σύντομο που θα κάνουμε για λίγη μουσική, να θέσω ένα ερώτημα σε σχέση με αυτές τις δύο διαστάσεις, δηλαδή του τόπου και του χρόνου. Αλλά θα επανέλθουμε μετά από λίγη μουσική που θα σας βάλουμε να ακούσετε.

0: Γεια σας και πάλι, είμαι ο Τάκης ο Καφετζής. Συζητάω με τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά σήμερα από τα φιλόξενα στούντιο του 984 και την εκπομπή Δημόσια και Ιδιωτικά για ένα θέμα το οποίο δεκαετίες τώρα απασχολεί το δημόσιο λόγο και τους πολίτες, το θέμα του πολιτικού χρήματος και της πολιτικής διαφθοράς. Μπαίνουμε στο τελευταίο μέρος της συζήτησής μας και θα ήθελα, σε σχέση με αυτά τα οποία είπε προηγουμένως ο Κωνσταντίνος για τον, θα το πω με δική μου έκφραση, για τον ου τόπο και τον ου χρόνο των σημερινών κοινωνιών, να κάνω την εξής παρατήρηση. Εάν ο χρόνος ο σημερινός, ο κυρίαρχος ή η κυρίαρχη μορφή του σημερινού χρόνου, του χρόνου της εποχής μας, είναι το πέταγμα μιας πεταλούδας στο Τόκιο που προξενεί καταιγίδα στο Λος Άντζελες και vice versa, δηλαδή με ένα πάτημα ενός κουμπιού από ένα μεγάλο χρηματοπιστωτικό οίκο μπορούν να καταρρεύσουν μέσα σε λεπτά, ελάχιστα λεπτά, οικονομίες ολόκληρες. Έγινε και στη Γερμανία αυτό, έγινε και στη Βρετανία και στην Ιαπωνία κλπ. Καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι όχι μόνον δεν μπορεί να υπάρχει τόπος, αυτοθεσπιζόμενος τόπος των κοινωνιών σήμερα, οριοθετημένος από μια επικράτεια, διότι το έχεις πει το 94 αυτό σε μια ομιλία σου στη σχολή Μωραΐτη, τα σύνορα ταξιδεύουν, είχες πει. Όπως μας λένε ότι ταξιδεύουν οι άνθρωποι, τα κεφάλαια, οι πόροι, τα εμπορεύματα κλπ. Κλπ. Όλα μαζί, ως εμπόρευμα είναι. Όχι μόνο δεν μπορεί να υπάρχει αυτοθεσπιζόμενος τόπος, όπως άλλοτε νοείται αυτός ο αυτοθεσπιζόμενος τόπος, ο δημοκρατικός αυτοθεσπιζόμενος τόπος, επικρατειακά ορισμένος. Δεν μπορεί να υπάρχει σήμερα. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε το μέλημα για το τι τεύξεται η επιούσα. Διότι η επιούσα, δηλαδή ούτε ο χρόνος υπάρχει πλέον. Έχει κονιορτοποιηθεί και τα δύο κονιορτοποιήθηκαν από έναν μη τόπο που εξορισμού έχουν οι παγκόσμιες αγορές. Δεν έχουν τόπο οι παγκόσμιες αγορές. Και από έναν αστραπιαίο χρόνο, ο οποίος ορίζει τη λειτουργία αυτών των παγκόσμιων αγορών. Και να μην έρθω στη φράση τώρα του Χάιντεγκερ, οι άνθρωποι ρηγμένοι εκεί κάτω.
1: Αν μου επιτρέπεις, αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ψήγμα ερμηνείας στο ερώτημα που μας βασανίζει όλους. Καλά, οι ηλίθιοι είναι Ευρωπαίοι που δεν βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να εκραγεί το σύστημα? Βλάκες είναι. Όλοι το βλέπουν και δεν κάνουν τίποτα. Και από κοινού με τους Ευρωπαίους, οι ηλίθιοι είναι οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι, οι Ινδοί, οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι αν δεν υπάρξει μια θεσμική λύση παγκόσμια, τα προβλήματα θα εκραγούν. Η εξήγηση την οποία θα μπορούσε να προσφέρει κανείς στη συζήτηση είναι διπλή. Η πρώτη είναι αυτή που είπαμε πριν, ότι δεν έχουν τη δύναμη να το κάνουν, ότι εξαρτιόνται μέρα με την ημέρα από τις αποφάσεις των αγορών που τους πιέζουν, τους συμπιέζουν, τους κονιορτοποιούν και τους καθιστούν την πολιτική μη πολιτική, μη αυτόβουλη. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Μήπως θα μπορούσε κανείς να θέσει το ερώτημα, εάν οι αγορές οι ίδιες είναι αδύνατο να σκέπτονται μακροπρόθεσμα, και επειδή δεν μπορούν να σκέπτονται μακροπρόθεσμα, επειδή αντίθετα με τον εργοσταθιάρχη της νέας αιωνίας, να το φέρω το παράδειγμα πάλι, που οι αργαλοί με τους οποίους έκανε σόβρακα, θα τους είχε και το παιδί του και το εγγόνι του και σκέπτεται τα μακροπρόθεσμα τι θα γίνει με το εργοστάσιο το κλωστοφεντρικό και πρέπει να σκεφτούμε για τα παιδιά μας. Αντίθετα με αυτό, οι αγορές δεν είναι δεκτό να σκεφτούν ούτε τι θα κάνει το παιδί τους και τον γόνι τους, ούτε τι θα γίνουν μελλοντικά τα χρήματα τα οποία μεταφέρουν από τη Λάσα στην Κολομβία. Επομένως δεν τίθεται θέμα, δεν τίθεται καν θέμα να ορίσει κανείς, να οριοθετήσει μια μακροπρόθεσμη στρατηγική, την οποία στη συνέχεια θα μπορούσαν ίσως να επιβάλλουν στα κράτη. Δηλαδή η ίδια η αφηρημένη δομή του χρηματοπιστωτικού συστήματος το καθιστά εξορισμού τόσο βραχυπρόθεσμο, ώστε να είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να οριστεί μια πολιτική μακροπρόθεσμη. Πώς θα ορίσεις μια πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια, όταν τα συμφέροντά σου και η λειτουργία σου καθημερινή και οι αξίες επί τη βάση των οποίων ορίζεται η συμπεριφορά σου, όταν αυτές οι αξίες σκέπτονται μόνο το αύριο, το πρωί στις 8. Εδώ
0: σκέφτονται με βάση την ίδια την κάθε στιγμή.
1: Την κάθε στιγμή. Εδώ είναι ακριβώς ένα πρόβλημα το οποίο είναι αδιέξοδο. Διότι είναι, σαν, είναι double bind που λένε, οι Αμερικάνοι. Εάν μεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, δεν μπορεί παρά να είσαι δεμένος με τον τόπο, και αν δεν σκεφτείς μακροπρόθεσμα, διαλύεται η πρόληψη του τόπου και του χρόνου, δηλαδή των θεμελιωδών εκείνων συνιστώσεων οποιασδήποτε ανθρώπινης στοχοθεσίας. Γιατί η στοχοθεσία η ανθρώπινη γίνεται επί τη βάση μιας ταυτότητας συλλογικής, η οποία διατηρείται μέσα στον χρόνο. Όταν καταργηθεί αυτό, δεν υπάρχουν ούτε έθνη, ούτε κράτη, ούτε πολιτική, ούτε όμως και κοινωνία.
0: Δεν υπάρχει κοινωνία, είναι σαν ο φιλελευθερισμός να έχει φτάσει σε ένα σημείο
1: είναι
0: που να καταστρέφει.
1: Αφηρημένος.
0: Να καταστρέφει την ίδια την εωτερικότητα την οποία γεννιέται ο ίδιος κάποτε.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Αυτό είναι.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι μεγάλες αξίες με τη βάση των οποίων δομήθηκε αυτό το οποίο ονομάζουμε νεωτερικότητα, ποιες είναι αυτές? Η ελευθερία. Χάνει το νόημά της. Η ισότητα. Για ποια ισότητα μιλάμε? Φτιάχνουμε μια τυπική ισότητα ευκαιριών. Τι θα πει ισότητα ευκαιριών πλέον? Η οποία τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να μπει στο παιχνίδι το αγοραίο, να πατήσει πτωμάτων και να βγάλει ό,τι είναι δυνατόν να βγάλει για πάρτι του. Αμέσως, τώρα, εδώ. Λοιπόν, δεν έχουμε ισότητα. Η ελευθερία δεν έχει χάσει το όνομά της. Η αδελφότητα προφανώς έχει χάσει το όνομά της.
0: Καλά, το φρατερνιτέ τώρα.
1: Όλα αυτά που ήταν στο εθνόσημο των γαλλικών δημαρχείων έχουν εξαφανιστεί. Και γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε καν δικαιοσύνη, ούτε καν επίοικια. Όλες οι αξίες του διαφωτισμού έχουν καταρρεύσει.
0: Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναπεί. Εδώ έφτασε να είναι επικίνδυνος πλέον όχι ο Μάρξ, αλλά ο
1: Κέινς.
0: Λοιπόν, έφτασε να είναι επικίνδυνος αυτός, δηλαδή να δακτυλοδεικτείται οποιοδήποτε κύριος Κρούγκμαν, πώς τους λένε αυτούς, τους νεοκαινσιανούς.
1: Στίγλιτς,
0: Κρούγκμαν και οι λοιποί διάφοροι τέτοιοι. Να στιγματίζονται, να λένε ότι εσύ ανήκεις σε μια άλλη περιοχή του κόσμου, η Αμερική, και επειδή έχει μονέδα που κόβει η κεντρική σου τράπεζα, μπορείς να τα λες αυτά. Εδώ έφτασε να είναι επικίνδυνος ο Κέινς. Εδώ.
1: Ειρωνικά εκείνος ο οποίος είπε μακροπρόθεσμα είναι όλοι νεκροί. Αυτός ο ίδιος, ως μακροπρόθεσμος θέλει τα ανάθεμα.
0: Εκείνο το πάντως το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει είναι ότι όλα πλέον συμβαίνουν ως εάν αυτό που λέμε σαν θέμα της σημερινής εκπομπής, πολιτικό χρήμα, πολιτική διαφθορά, να είναι πλέον πολύ ιδιότυπο. Δηλαδή, δεν μπορείς, ακόμα και η έννοια πολιτικό χρήμα κάνει πλέον τη σημασία της. Διότι το πολιτικό έχει σταματήσει να είναι αυθυπόστατο. Δηλαδή το πολιτικό χρήμα προϋποθέτει ότι υπάρχουν δύο παίκτες. Ότι υπάρχει και η πολιτική και η οικονομία. Τώρα υπάρχει μόνο η οικονομία και με τη μορφή την οποία γνωρίζουμε πλέον μέσα από την παγκοσμιοποίηση. Είναι εφημισμός πλέον. Καταντάει να είναι εφημισμός ο όρος, η έννοια, πες το όπως θες Κωνσταντίνε, πολιτικό χρήμα. Πολιτική διαφθορά. Διαφθορά ποιον, έναντι ποιον. Και βέβαια οι ευθύνες αρχίζουν και διαχέονται ενοχικά προς την ίδια την κοινωνία. Όπως είναι η φράση «μαζί τα φάγαμε». Έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω, ήθελα τη γνώμη.
1: Προφανώς, το «μαζί τα φάγαμε» τι είναι? Είναι μια φράση η οποία τελικά πού αποβλέπει? Αποβλέπει στο να γίνει γενικά αποδεκτό ότι πρέπει συλλογικά να μπούμε όλοι στην κόλαση στο καθαρτήριο. Ότι επειδή φταίμε, είμαστε υποχρεωμένοι στο όνομα μιας δικαιοσύνης της ιστορίας, δηλαδή της ιστορίας του καπιταλιστικού συστήματος, να υποκύψουμε χωρίς καμία αγώγιστα στην ετιμιγορία των αγορών. Είναι μια γενίκευση η οποία παίρνει τη μορφή ενοχοποίηση, διότι ο ένοχος, ο οποίος θα επιδείξει έμπρακτη μετάνοια, είναι και εκείνος ο οποίος κατ' εξοχήν θα δεχθεί ότι επειδή έφτεξε δεν είναι δυνατόν να κάνει τίποτα άλλο. Επειδή πήρε τη ζωή του λάθος, εντέλεται να αλλάξει ζωή, που έλεγε ο ποιητής. Λοιπόν, αυτό το πράγμα έχει προφανές πολιτικές και ιδεολογικές προεκτάσεις. Λέγεται για να καταστήσει τις οποιασδήποτε αντιστάσεις ανενεργές. Λέγεται για να καταστήσει το λαό πίμνιο. Λέγεται ουσιαστικά για να ακυρώσει την οποιαδήποτε ιδέα ότι ο λαός είναι αυτοανανεούμενος συλλογικός φορέας που μπορεί να αλλάζει και γνώμη. Λέγεται ακριβώς για να καταστήσει την όλη κατάσταση αυτοαναπαραγόμενη. Και γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι είναι απολύτως υποβολημαία αυτή η φράση.
0: Φτάνουμε στο τέλος, έχουμε φτάσει στο τέλος της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε σήμερα ο Τάξης Καφετζής και ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να μιλήσουμε από τον φιλόξενο πάντα δημοτικό σταθμό, ραδιοφωνικό σταθμό της Αθήνας το 1984 και την εκπομπή δημόσια και ιδιωτικά, να σας πούμε δύο-τρεις ιδέες που είχαμε γύρω από το θέμα που λέγεται κατεφημισμών πλέον, και το τονίζω αυτό, πολιτικό χρήμα και πολιτική διαφθορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Κωνσταντίνε, θα ξαναέχουμε την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα, γιατί αυτό είναι ένα τέλειο, είναι ένας ποταμός, ας πούμε. Είναι σαν μια αλυσίδα.
1: Ο σταθμός ελπίζω να εξακολουθεί να υπάρχει. Το ίδιο ισχύει για εμάς. Ελπίζω να εξακολουθήσουμε να υπάρχουμε.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Ο ΔΔΕ κάνει γνωστό ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη Σύρο αρχής γενομένης από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές από το γήπεδο της ΕΠΣ στην Ερμούπολη, στα Λύκια, Μάρμαρο, Γυροκομείο Αγίου Ιωάννη, Λαγκαδά, έως τις δεξαμενές Ταλάντων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Μαυροβουνός, Δεντράρα, Νίτες, Αλκιών, Πουλή, Καλογριές και μέχρι την αρχή της ευθείας του Μέγα Γιαλού. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 μετά το μεσημέρι, σε κατασκήνωση Χρούσων, Αστιβοπό, Κτήμα Κανέ και Λιώνας. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 έως και τις 10.30 το πρωί, στο γήπεδο του Πάγου, στην περιοχή Αγρός, στους Φουρλάκους, έκθεση Παλαμάρι, Μάντρα Πέτρου, Βενζινάδικο Αιτζίαν, ΑΒ Βασιλόπουλος Πάγου. Τη διαγραφή του κυρίου Ευάγγελου Μαραγκού από τη Δημοτική Παράταξη Αναγέννησή μας αποφάσισε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και επικεφαλής της παράταξης Αλέξης Αθανασίου. Για νέα πρόεδρος φαβορή είναι η Θεοδώρα Ράμου, η οποία εξελέγει ως δεύτερη από τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης στις εκλογές του 2023. Θέση για το γεωπάρκο της Σύρου, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένα έργο διεθνούς κύρους έχει μπει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με κίνδυνο να χαθεί, παίρνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Ανυποχώρητοι παραμένουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, η σχολική κοινότητα, καθώς και η Ένωση Γονέων Σύρου, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΕΠΑΛ Σύρου, σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου κτηριακών βελτιώσεων ύψους 862.000 ευρώ, καθώς η σχολική μονάδα χρειάζεται να δεχθεί εργασίες που θα αναγεννήσουν συνολικά τους χώρους στους οποίους λειτουργεί το ΠΕΠΑΛ. Νέος κύκλος απομάκρυνσης οχημάτων αρχίζει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά και τη σχετική έγκριση του σχεδίου της σύμφασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη για να φροντιστεί η πόλη και τα χωριά από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν οι πρόεδροι των δύο σημαντικών αυτών συλλογικών κοινωνικών φορέων Μάρκος Βουτσίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παρουσία και της αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μαρίας Μαυρίκου. Αρχίζει στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα στη Βαρδάκιο Σχολή ο κύκλος μαθημάτων με θέμα Οικονομική Αυτονομία με εισηγητή τον Ματθαίο Σερεμέτη. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα γίνονται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για 14η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Jazz Σύρου μεταμορφώνει το νησί σε σημείο συνάντησης της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Απόλλων, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης και άλλοι χώροι της πόλης μετατρέπονται σε σκηνές, αίθουσες προβολής και εκθεσιακούς χώρους, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναυλίες, κινηματογράφο, οικαστικά και άλλες παράλληλες δράσεις. Παίζοντας με ψυχή, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατάφερε να νικήσει στην παράταση την Ισπανία με 108-106 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Μοντομπάσκετ 2027 του Κατάρ. πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωτοθλήματος της Super Bad League 2. Δοκίμασε ο Θανάσης Στάικος κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάς Σύρου με την ΑΕΜ Εικόνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0. Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ μπήκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, στο οποίο θα φιλοξενείται η ομάδα για το διάστημα που διαρκούν τα έργα στο Δημήτριος Βικέλας στην Ερμόπολη. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Ανθότυρο 15% φθηνότερα 2,49. Σαλάτα λάχανο καρότο 13% φθηνότερα 77 λεπτά. Αντιλιακό γαλάκτωμα σώματος σε σπρέι 10,29. Και όλη η χημεία Viva από τη μόνιμη γκάμα μας 25% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χαιρετώ από αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Συμμόνιμη αγωνία. Κάθε κυβέρνηση εμφανίζεται ως ο γιατρός που κατέχει τη μοναδική θεραπεία. Κάθε αντιπολίτευση παρουσιάζει τη δική της συνταγή ως το αναγκαίο φάρμακο που θα σώσει τον ασθενή. Και οι πολίτες, κουρασμένοι από διαδοχικές κρίσεις, συχνά παρακολουθούν αμήχανη μια ατέρμονη αντιπαράθεση διαγνώσεων και υποσχέσεων. Το παράδοξο είναι ότι ενώ η χώρα αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα, δημογραφικό, παραγωγική στέρηση, ανισότητες, σεισμικές αδυναμίες, ο δημόσιος διάλογος συχνά εγκλωβίζεται σε δευτερεύουσες συγκρούσεις, σε επικοινωνιακά επεισόδια και σε ένα συνεχή θόρυβο που θυμίζει περισσότερο θεατρική παράσταση παρά σοβαρή πολιτική συζήτηση. Όμως ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του, όπως μάλλον ο Αργκάν του Μολιέρου μετρούσε τους σφιγμούς του και ανησυχούσε για ανύπαρξες ασθένειες, έτσι και το πολιτικό σύστημα πολλές φορές ασχολείται με τα συμπτώματα και όχι με τις αιτίες. Υπάρχει όμως και μια δεύτερη ανάγνωση του έργου. Ο κατά φαντασία ασθενής δεν είναι μόνο θύμα, είναι και συνένοχος της κατάστασής του. Έχει συνηθίσει να ζει μέσα στο φόβο του. Η ασθένεια έχει γίνει μέρος της ταυτότητάς του, κάτι ανάλογο συμβαίνει συχνά και στην πολιτική ζωή. Η διαρκής επίκληση της κρίσης, της καταστροφής ή της σωτηρίας μετατρέπεται σε κανονικότητα. Η κοινωνία μαθαίνει να ζει μέσα σε ένα μόνιμο συναγερμό και σταδιακά παραιτείται από την απέτηση για ουσιαστικές λύσεις. Ο Μολιέρος μας υπενθυμίζει ότι η θεραπεία αρχίζει από τη στιγμή που ο άνθρωπος αποφασίζει να δει την πραγματικότητα όπως είναι και όχι όπως τη φοβάται, όπως του την παρουσιάζουν. Ίσως αυτό να αποτελεί και ένα χρήσιμο πολιτικό μάθημα για τη σημερινή Ελλάδα. Η χώρα δεν χρειάζεται ούτε πανικό, ούτε εφησυχασμό. Χρειάζεται αυτογνωσία, να αναγνωρίσει τις πραγματικότητες της αδυναμίας, τις πραγματικές μάλλον αδυναμίες, αλλά και τις πραγματικές δυνατότητες. Στο τέλος, το ερώτημα δεν είναι αν η Ελλάδα είναι ασθενής. Κάθε κοινωνία έχει τις πληγές της και τις δυσκολίες της. Το ερώτημα είναι αν θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε σαν τον ήρωα του Μολιέρου, αναζητώντας διαρκώς νέους σωτήρες και νέα θαυματουργά φάρμακα, ή αν θα αποφασίσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα με ψυχραιμία, γνώση και ευθύνη. Γιατί, όπως αντιλαμβάνεστε, η μεγαλύτερη ασθένεια μιας δημοκρατίας δεν είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, αλλά η ψευδαίσθηση ότι κάποιος άλλος θα τα λύσει στη θέση των πολιτών της. Σημερινός μας καλεσμένος ποιος άλλος από τον καταξιωμένο ηθοποιό Βλαδίμηρο Κυριακίδη, ο οποίος πρωταγωνιστεί στην κλασική κομμωδία του Μολιέρου, ο κατά φαντασία ασθενής, σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Κύριε Κυριακίδη, καλώς μεσημέρι, καλώς ήρθατε.
4: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
3: Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας.
4: Ευχαριστώ.

0: Ακούτε πάντα Αθήνα 94. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης. Συζητήσουμε για την παράσταση του Κατά Φαντασία να σε νιές και πώς προσαρμόζεται στην ελληνική πραγματικότητα. Κύριε Κυριακίδη, καταρχήν, τι ήταν αυτό που σας γοήτευσε περισσότερο στο χαρακτήρα του Αργκάν του Κατά Φαντασία να σε νους? Ας ξεκινήσουμε από το έργο.
1: Ξεκινώντας από τα σπουδαστικά μου χρόνια, δηλαδή είναι όνειρο κάθε ηθοποιού, αν μη τι άλλο, να παίξει τον Κατά Φαντασία να ασθενή ή έστω έναν Μολιέρο. Πόσο μάλλον δε αυτό που είναι το κατ' εμέ προσωπική εκτίμηση το καλύτερο του έργο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, επειδή ξέρω ότι πλέον ζω σε παθογόνα κοινωνία, ξέρω ότι μας έχει φορτίσει η κοινωνία μας και όχι μόνο εδώ αλλά παγκοσμίως με τεράστιες φοβίες, καταλαβαίνω τι αντίκτυπο μπορεί να έχει μέσα από τη διακομόδηση της φοβίας να καταδείξεις ότι ο άνθρωπος βάλεται από παντού. Αυτός ο άνθρωπος, ο Αργκάν που υποδίωμαι, έχει κατασκευάσει ένα δικό του κόσμο, έχει κλειστεί, έχει ταμπουρωθεί εκεί μέσα, νομίζει ότι είναι άρρωστος. Φροντίζουν βέβαια και οι γύρω του, ο περίγυρός του, να του το ενισχύσουν γιατί θα κερδίσουν λεφτά από αυτόν, άρα είναι οικονομικό το όφελος, αλλά όλη η γοητεία είναι να δείξουμε ότι ένας φοβισμένος άνθρωπος συνεχίζει να πείθει τον εαυτό του αλλά και τους άλλους ότι είναι άρρωστος. Συμβαίνει και σήμερα αυτό. Και μάλιστα και εκεί καταλήγει το συμπέρασμα, είναι ότι ο Αργκάν, ο ρόλος που υποδίωμαι, ζητά και την αυτολύπηση αλλά και τον ίκτο από τους άλλους. Και αυτό είναι το μυστικό της σύγχρονης κοινωνίας. Όλα τα θύματα πλέον πιστεύω δεν γίνονται θύτες, όλα τα θύματα φτάνουν σε υπερβολικό βαθμό να είναι θύματα και να ζητούν τον ίκτο. Είναι σαν να ζητάς ελεημοσύνη από μια κυβέρνηση να σε λυπηθεί, και αυτό το φροντίζει η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Παρότι το έργο γράφτηκε πριν από περισσότερα από 350 χρόνια, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, εξακολουθεί να συγκινεί και να προβληματίζει. Πού πιστεύετε ότι οφείλεται αυτή η διαχρονικότητα που έχει το έργο?
1: Καταρχάς το χιούμορ. Έχει απίστευτο, αστήρευτο χιούμορ, και να είναι καλά και ο Μιχάλης ο Ρέπας και ο Θανάσης ο... Αστήρευτο χιούμορ και να είναι καλά και ο Μιχάλης ο Ρέπας και ο Θανάσης ο Παθανασίου, που έπαιξε

0: στηρίζονται μόνοι τους. Γιατί η ξύλινη τους γλώσσα έχει βγάλει και αγκάθια, έχει βγάλει και πρόκες, έχει βγάλει πάρα πολύ. Mm-hmm. Δεν είναι καθόλου ευέλικτη η γλώσσα τους και συνήθως όταν ομιλούν, η γελοιότητά τους εκφράζεται αυτομάτως. Δεν έχουν επί της ουσίας να πούν τίποτα. Και θα σας εξηγήσω γιατί δεν έχουν να πούν τίποτα, για να μην λέω κι εγώ αφορισμούς και αφορίζω τους πάντες. Κάποτε η ηθική ήταν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής. Πλέον δεν υπάρχει ηθική. Άρα λοιπόν όλα αυτά που λέγονται δεν έχουν βάση, δεν στηρίζονται στον άνθρωπο, δεν στηρίζονται στην ηθική, στηρίζονται μόνο σε μια χρηματιστηριακή οικονομική πολιτική που δεν αφορά καμιά ανθρώπινη συνείδηση. Η ανθρώπινη συνείδηση φιλτράρεται από την ηθική και αυτή είναι μεγάλη μας δυστυχία. Και γι' αυτό λοιπόν σήμερα δεν ξέρω Μολιέρος, γιατί πολλές, θα το πάω αλλού, πολλές φορές σκεφτόμαστε να γράψουμε επιθεώρηση και άμα λέμε μας προλαβαίνουν τα πάνελ, τα τηλεοπτικά. Δεν προλαβαίνεις να γράψεις ένα αστείο. Βγαίνουν κάποιοι και είναι πιο αστείοι από εμάς. Συν ότι αυτοί που είναι πιο αστείοι από εμάς, που δεν ξέρω, είναι πολύ μεγάλοι αστιάτορες, όπως λέμε εμείς, είναι οι παρουσιαστές των ειδήσεων. Λες και είναι υποχρεωμένοι να κάνουν αστεία. Λένε, ξέρεις, έπεσε μπόμπα. Και γελάνε. Και λέει, και γιατί γελάς που έπεσε μπόμπα? Σε παρακαλώ, άσε με εμένα τον κωμικό να κάνω τη δουλειά μου και εσύ πες σοβαρά την είδησή σου. Ναι. Σε παρακαλώ όμως.
1: Πιστεύετε ότι η σύγχρονη κοινωνία έχει αναπτύξει νέες μορφές κατά φαντασία ασθενειών όπως ο φόβος, η ανασφάλεια ή η υπερβολική εξάρτηση από την πληροφορία?
0: Από το τρίτο σκέλος θα ξεκινήσω.
1: Από την πληροφορία.
0: Υπερβολική εξάρτηση, γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινήσαμε από τη φιλοσοφία, περάσαμε στη γνώση και από τη γνώση περάσαμε στην πληροφορία. Είναι η εποχή της πληροφορίας, η εποχή της τεχνολογίας, η οποία τρέχει τόσο γρήγορα που δεν θα προλάβουμε να γράψουμε ιστορία. Αυτό δείχνει τα πάντα. Ξεκινώ από το τρίτο σκέλος, γιατί τα προηγούμενα δύο σκέλη είναι συνεπακόλουθα του τρίτου. Mm. Ναι. Όπως ακριβώς τα περιέγραψε η ερώτηση.
1: Δηλαδή η πληροφορία, που έχουμε πιο πολύ πληροφορία σήμερα στη σημερινή εποχή, δημιουργεί και την ασφάλεια, την υπερβολική εξάρτηση.
0: Και το φόβο.
1: Και το φόβο.
0: Και το φόβο, πολύ μεγάλο φόβο. Ξέρετε τι είναι. Αν εγώ σας ρίξω μέσα στο κεφάλι βροχή πληροφοριών, θα δημιουργήσω μια υπέροχη σαλάτα που δεν θα ξέρετε τι εκπροσωπεί το αγγούρι, τι εκπροσωπεί η ελιά, τι εκπροσωπεί η φέτα, τι εκπροσωπεί το μαρούλι. Δεν μπορείτε να βγάλετε άκρη. Είναι μια υπέροχη σαλάτα που αυτομάτως δημιουργεί ανασφάλεια στον άνθρωπο. Δεν είναι τίποτα ξεκάθαρο. Άρα το να εγώ να παρουσιάσω, όπως είπα πριν, τη βόμβα και το κολοκυθάκι το βραστό και τα στήθη της κυρίας με το σουτιέν, αλλά και την όλα μαζί, αυτομάτως δημιουργώ μια παραπληροφόρηση ή μάλλον μια υπερπληροφόρηση που δεν εξυπηρετεί κανέναν και πουθενά.
1: Ίσως κάτι αντίστοιχο είχε βγει στην εποχή του κορονοϊού, ας πούμε, που ο καθένας έλεγε το μακρύ το κοντό του, έτσι.
0: Ναι, ναι, και μην ξεχνάμε ότι πλέον εμείς δεν ασκούμε κριτική, έχουμε γίνει όλοι σχολιαστές. Με την εξουσία που έχουμε, με το πληκτρολόγιο μπροστά μας, νομίζουμε ότι εμείς διοικούμε, εμείς υπηρετούμε τη δικαιοσύνη, εμείς είμαστε σχολιαστές των πάντων, δεν ασκούμε κριτική και αυτό είναι επικίνδυνο.
1: Μιας και έχετε έρθει στις πρόβες τώρα και ρόπες από το έργο και λοιπά και έχετε μπει καλά στο ρόλο, ποια σημεία του έργου θεωρείτε ότι θυμίζουν σημερινή πολιτική πραγματική Ελλάδα, πραγματικότητα στην Ελλάδα? Έτσι τώρα πολύ σύντομα σας το λέω.
0: Αν κάνετε μια επίσκεψη στον οποιοδήποτε ψυχίατρο, ψυχαναλυτή ή σε μια κλινική νευρολογική, θα καταλάβετε αυτομάτως τι σημαίνει ο κατά φαντασία ασθενής. Η σύγχρονη νόσος είναι αυτή που έχει να κάνει με τα νευρολογικά μας συμπτώματα και με τις ψυχολογικές παθήσεις πια. Εμείς ουσιαστικά στο έργο δεν διαπραγματευόμαστε αυτού του είδους ασθένειες. Ναι. Είμαστε φίλοι και πιστοί στις ασθένειες της τότε και μάλιστα έχουν εφεύρει ψεύτικες ασθένειες οι δύο συγγραφείς μας που είναι πάρα πολύ αστείες. Bornocium febrens. Έτσι, γιατί τον δουλεύουν τον Κακομοίρη. Αλλά δεν είναι και αυτό ένα δείγμα το τι συμβαίνει σήμερα?
1: Ναι. Συχνά ακούμε για σωτήρες και μαγικές λύσεις στην εποχή μας και θαυματουργές συνταγές στην πολιτική. Βλέπετε κάποια αναλογία με τους γιατρούς που περιβάλλουν τον Αργκάν?
0: Αν λειτουργήσουν με πολιτική συνείδηση, ναι. Αν λειτουργήσουν ως ερασιτέχνες, και πάλι

0: αναγωγή. Mm-hmm. Ξέρετε τι συμβαίνει. Επειδή ο γιατρός που με επισκέπτεται είναι κομπογιανίτης, δυστυχώς στο πολιτικό μας περιβάλλον υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη αμορφωσιά, καθόλου ενημέρωση και καθόλου εγκυκλοπαιδική μόρφωση. Υπάρχει εξειδίκευση όσον αφορά τη μόρφωσή μας, η οποία δεν κάνει καλό στον άνθρωπο, προσωπική εκτίμηση.
1: Ναι.
0: Δεν λέω ότι όλοι πρέπει να γίνουν πολυγλώτοι, δηλαδή πολύγλωσσοι ή πολυμορφωμένοι, αλλά σίγουρα μια εγκυκλοπαιδική μόρφωση τη χρειαζόμαστε και όχι μια εξειδικευμένη. Δυστυχώς η πολιτική του σήμερα, η εφηρμοσμένη πολιτική που δεν ασχολείται με την ηθική αλλά ασχολείται μόνο με το χρηματιστήριο, είναι εξειδικευμένη πολιτική. Και γι' αυτό ναι, η ερώτηση ήταν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ.
1: Σε όλα τα έργα Λιουπόλη βγαίνουν κάποια κοινωνικά μηνύματα.
0: Ναι.
1: Πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό να ισορροπήσει ανάμεσα στο κωμικό στοιχείο που έχει το έργο και στα βαθύτερα κοινωνικά μηνύματα που βγάζει?
0: Κοιτάξτε, όταν επί ένα-δύο ώρα παίζουμε μια παράσταση, δεν κυνηγούμε να βγάλουμε μήνυμα.
1: Ο ηθοποιός,
0: ναι, θα βγει αφού φύγει ο θεατής και πάει σπίτι του και βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Την ώρα που παίζουμε, στοχεύουμε στη διασκέδαση του κοινού. Ό,τι έργο και αν παίξουμε. Πόσο μάλλον δεν μια κωμωδία. Εμείς στοχεύουμε να διασκεδάσουμε.
1: Ναι.
0: Να έρθει ο άνθρωπος και μια μισή ώρα να εφρανθεί η ψυχή του. Ξέρετε γιατί εμείς εκπαιδεύουμε την ψυχή. Εμείς του δίνουμε μηνύματα, αλλά όχι για να τα εκείνη τη στιγμή να καθίσει να τα σκεφτεί. Θα φύγει και θα τα σκεφτεί. Αλλά εκείνη τη στιγμή θέλουμε να διασκεδάσει με εμάς.
1: Η σάτυρα μπορεί σήμερα να λειτουργήσει ως εργαλείο κοινωνικής αφύπνισης?
0: Βέβαια, και μόνο. Αν δεν υπήρχε η σάτυρα, και πραγματικά αν δεν υπήρχε και αυτή η ελληνική σάτυρα, γιατί ξέρετε, σαν φυσιογνωμία ήμασταν πάντα αρκετά σαρκαστικοί και καυστικοί, πρώτα απ' όλα με τον ίδιο μας τον εαυτό, με την ίδια μας φυσιογνωμία ως Έλληνες, ακόμα και τα πιο δύσκολα προβλήματα στο παρελθόν τα αντιμετωπίζαμε με τη σάτυρα. Αν λοιπόν δεν είμαστε σε κατάσταση να το διαχειριστούμε αυτό και περάσουμε σε αυτή τη μοντέρνα κατάθλιψη που μας έχει προσκομίσει όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι σε κατάρρευση και έτσι καταραίει και ο κοινωνικός περίγυρος και ο πληθυσμός, αν δεν μπορούσαμε λοιπόν να διαχειριστούμε αυτή την κατάθλιψη, τη σερβιρισμένη από τις μοντέρνες πολιτικές, και χάσουμε αυτό το θέμα της σάτυρας, θα καταστραφούμε ως πολίτες.
1: Σήμερα πόσο μπορεί το θέατρο να συμβάλλει στη δημιουργία ενός ουσιαστικού δημοσίου διαλόγου, που ζούμε σε μια εποχή με έντονες κοινωνικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις?
0: Θα το βάλω αλλιώς. Θα το τοποθετήσω αλλιώς.
1: Σε επιτρέπω.
0: Πάρα πολύ ωραίο, πολύ ωραία ερώτηση. Αλλά τώρα θα τη συνδέσω από αλλού. Αν χαθώ, βοήθησε με να το επαναφέρω. Θα στο πάω με ένα παράδειγμα. Κάποτε λέγαμε λιοντάρια χριστιανοί 3-0. στην αρένα μέσα. Τώρα θα το πάω. Αν τα λιοντάρια είναι πολιτική και από εδώ είναι η τέχνη, 3-0 χάσαμε. Δυστυχώς. Διότι η τέχνη, και ιδίως στο θέατρο και μια θεατρική παράσταση, στοχεύει στις ενδορύξεις. Η ενδόρυξη είναι το αντίθετο της επανάστασης. Ενδόρυξη είναι οι μικρές επαναστάσεις που έχουμε μέσα στην ψυχή μας. Αυτές φιλτράρουν τη συνείδηση, την καλαισθησία, τα πάντα, αυτά που μας διαγράφουν ως προσωπικότητες και γινόμαστε χρήσιμοι πολίτες. Αν δεν τα γυμνάσουμε αυτά, εκεί στοχεύει λοιπόν η τέχνη, να μας γυμνάσει αυτές τις ενδορύξεις. Γιατί ξέρεις κάτι, αν αυτές οι ενδορύξεις φτάσουν στην επανάσταση, το αποτέλεσμα δεν είναι καλό. Αν αυτές οι ενδορύξεις γυμναστούν μέσα στα χρόνια, αυτομάτως γυμνάζεται ο άνθρωπος να αντιμετωπίσει και δεν θα έρθει στην τελική επανάσταση. Βέβαια, από την άλλη μεριά, η επανάσταση πιστεύω θα έρθει εκ των έσω. Ξέρεις, παλαιότερα λέγαμε ότι χαρακτηρίζοντας τον ελέφαντα σαν τη μάζα, ότι η μάζα κοιμάται όπως και ο ελέφαντας. Ουέ και αλίμονο όμως, αν ξυπνήσει και αλλάξει πλευρό, θα μας καταπλακώσει όλους. Θα έρθει εκ των έσω η επανάσταση, αλλά πρέπει να είμαστε καλλιεργημένοι για να κάνουμε αυτή την επανάσταση, γιατί δυστυχώς το τέρας της πολιτικής είναι τεράστιο.
1: Πάρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα.
0: Ναι.
1: Να πιούμε λιγάκι νερό.
2: 1984 στους 98 και 3.

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο καταπαταθένας ασθενής στη διασκευή και στην οθησία του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Βλαδίμηρο Κυριακίδη σήμερα και συζητάμε για το έργο και φυσικά το προσαρμό στην ελληνική κοινωνία. Κύριε Κυριακίδη, ο Μολιέρος έδειχνε ότι πολλές φορές οι κοινωνίες αρρωσταίνουν όχι από τα προβλήματά τους, αλλά από τις ψευδεσίες τους. Ναι. Ποια θεωρείτε ότι είναι η μεγαλύτερη ψευδέσια της σημερινής Ελλάδας?
2: Ότι όλα πηγαίνουν καλά. Πώς, ξεκινώντας από εδώ, δεν θα αρρωστήσω μετά, αφού έμπρακτα μου το αποδεικνύει ότι και τίποτα δεν πηγαίνει καλά. Σε ποιο, πού να πάμε καλά? Ξέρουμε τι λείπει από τη χώρα. Τα λέμε και συνέχεια, τα λέμε, τα αναφέρουμε.
1: Τα λέμε και τα ακούμε μόνοι μας.
2: Και τα ακούμε μόνοι μας. Ναι, το θέμα είναι όμως ότι εμείς φτάνουμε σε συμπεράσματα, δηλαδή αυτό που λέγανε και παλαιότερα, α, το κάψαμε το δάσος, άντε να δούμε τώρα πώς θα ξαναφυτέψουμε. Αλλά δεν ψάχνουμε τις αιτίες γιατί κάνουμε αυτή τη ζημιά και αυτή την καταστροφή. Mm. Φτάνουμε σε συμπεράσματα για όλα, σε όλα τα επίπεδα.
1: Επίσης, ο Μολιέρος σατήριζε τις εξουσίες και τους ειδικούς της εποχής του. Πιστεύετε ότι σήμερα οι πολίτες εμπιστεύονται περισσότερο ή λιγότερο τους θεσμούς και τους ειδικούς?
2: Λιγότερο. Λιγότερο εμπιστεύονται τους θεσμούς, γιατί δεν υπάρχουν θεσμοί. Δεν θεσμοθετούνται θεσμοί επί της ουσίας που θα εξυπηρετήσουν το κοινωνικό σύνολο. Θεσμοθετούνται.
3: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
4: Ρεμάλα. Το νου σας, ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: επιστροφή, στροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Είμαστε ανίσχυροι και δεν ξέρουμε πώς να δείξουμε το συναίσθημά μας στον συνάνθρωπό μας, στον άνθρωπο που αγαπάμε. Που δεν θα χρειαστούμε έναν άνθρωπο να μας δείξει πώς το κάνουμε αυτό. Αυτό είναι καταστροφή όμως. Δηλαδή μου υποδεικνύει κάποιος άλλος τι να κάνω. Δεν ομιλώ βέβαια για παθήσεις ανθρώπων που υπάρχει συγκεκριμένη πάθηση. Ναι. Μιλάω για ανθρώπους που νιώθουν ανίσχυροι να υποστηρίξουν το οτιδήποτε. Γυρνάει στο σπίτι το βράδυ ένας άνθρωπος και είναι καταρακωμένος, βουτυγμένος μες στην κατάθλιψη. Ξυπνάει το πρωί και νιώθει ότι έχει μια ταφόπλακα στο στήθος. Αυτός πώς θα τα βγάλει πέρα με την οικογένειά του? Άρα το σύμπτωμα ποιο είναι? Θα ψάξω να βρω τέτοιους ανθρώπους όπως οι τότε γιατροί και ελπίζω να μην πέσω σε κομπογιανίτη για να με βοηθήσει να τα απεξέλθω. Γιατί αν πέσω σε κομπογιανίτη, πάρα πολύ ωραία το θέτει ο Μολιέρος, θα κάνουμε μια κωμωδία και τίποτα άλλο.
3: Τελικά η πολιτική συχνά καλλιεργεί φόβους αντί να προτείνει, έτσι.
2: Να.
3: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει.
2: Να.
3: Είναι ο φόβος ένα από τα βασικά εργαλεία της εξουσίας τελικά?
2: Και βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν έχετε δει πρόσφατα ότι αρχίζουμε και μιλάμε όλοι για σκοτάδια? Πόσο συχνά. Ή παλαιότερα είχε γίνει μόδα η αλληλεγγύη, που και εκεί γελούσα πάρα πολύ. Τώρα πλέον σε κάθε φράση που λέμε, σε συνέντευξη, όταν συνομιλούμε, λέμε έχει κάτι σκοτάδια μέσα του, έχει κάτι σκοτάδια μέσα του. Ξέρετε γιατί έχουμε σκοτάδια μέσα μας? Γιατί έχουμε σκοτάδια έξω. Και είναι επικίνδυνα τα σκοτάδια έξω. Αν δεν λύσουμε τα εξωτερικά σκοτάδια, θα συνεχίσουμε να έχουμε σκοτάδια μέσα.
3: Βλέπουμε ότι ο Αργκάν αναζητά συνεχώς νέες θεραπείες. Θα μπορούσαμε να το προβάλλουμε και σε ελληνική κοινωνία σήμερα που αναζητά διαρκώς ένα νέο σωτήρα?
2: Σωτήρες δεν αναζητούμε.
3: Εισαγωγικά.
2: Ναι, γιατί όχι, το λέω και θα εξηγήσω γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολλοί το παίζουν σωτήρες.
3: Ναι.
2: Πολλοί εμφανίζονται στον πολιτικό στίβο ως σωτήρες. Εγώ ξέρω, οι άλλοι δεν ξέρουν. Ο άνθρωπος δεν ζητάει σωτήρα. Ο άνθρωπος ζητάει μια θεραπεία. Ζητάει άνθρωπο να τον αγκαλιάσει και να του μάθει. Τα κοινωνικά πλαίσια, επαναλαμβάνω και επανέρχομαι, πρέπει να ξαναεμποτιστούν με την ηθική. Όσο δεν έχουμε ηθική, ο κάθε κομπογιανίτης μπορεί να μας ξεγελάσει και ο κάθε άνθρωπος μπορεί να μην μπορέσει να αποκολληθεί από την ασθένειά του.
3: Τελικά φταίνει οι σωτήρες εντός εισαγωγικών, ή φταίει και ο λαός που ζει? Όλοι μας έχουμε ζήσει πολλές κυβερνήσεις.
2: Ναι.
3: Και θα ζήσουν και οι νεότεροι αντίστοιχες κυβερνήσεις, που θα βλέπουν πάντα την αντιπολίτευση να τα λέει όλα καλά και ωραία και όμορφα, και όταν γίνεται η κυβέρνηση να μην κάνει τίποτα από αυτά.
2: Ναι. Είναι αμφίδρομη η σχέση. Φταίνε οι πολιτικές, φταίει και ο λαός. Είναι αμφίδρομη. Ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα, βέβαια, όπως το όσο μεγαλώνω, αρχίζω και τα ξεκαθαρίζουμε στο κεφάλι μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είμαστε ανιστόρητοι.
3: Είναι ένα βασικό, πιστεύω και εγώ.
2: Τεράστιο πρόβλημα. Δεν παραδειγματιζόμαστε από το παρελθόν και από την ιστορία μας. Γι' αυτό λοιπόν είμαστε στο κενό και δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Νομίζουμε ότι αυτά που συμβαίνουν, συμβαίνουν τώρα, είναι καινούρια. Δεν είναι καινούρια. Να μην επιστρέψω πίσω στο Χίτλερ.
3: Επανάληψη.
2: Πάμε στο Χίτλερ. Τώρα, Τραμπ. Πάμε στο Χίτλερ. Γιατί εξολόθρευσε τους Εβραίους? Αν αυτή τη στιγμή κάνουμε ένα γκάλωπ και βγούμε έξω και ρωτήσουμε γιατί ο Χίτλερ εξολόθρευσε τους Εβραίους, δεν θα ξέρει να απαντήσει κανείς. Σε ένα τόσο πολύ απλό παράδειγμα. Αν βγούμε και πούμε αντισημιτισμός, δεν ξέρει κανείς να απαντήσει τι είναι. Είμαστε ανιστόρητοι.
3: Σε αυτό δεν παίζει ρόλο μας και το σχολείο που πηγαίνουν τα παιδιά?
2: Βέβαια, ναι. Αλλά έχει αρχίσει πλέον η πάρα πολύ εξειδικευμένη παιδαγωγική αγωγή. Δεν γίνεται συγκριτική μάθηση. Δεν διαβάζουμε από 4 διαφορετικά βιβλία για το ίδιο γεγονός για να βγάλουμε το δικό μας συμπέρασμα. Δεχόμαστε τη γεγονοτολαγνία που λέει το 1821 έγινε επανάσταση. Τέλος. Δεν διαβάζουμε 4 βιβλία για να καταλάβουμε ότι από τότε μέχρι σήμερα αυτή η χώρα είναι καταχρεωμένη, ότι κάποιοι κάπου χρεωθήκαμε εμείς για να κάνουμε την επανάσταση. Γι' αυτό και δεν σηκώνουμε κεφάλι. Να το λοιπόν η ιστορία. Γιατί θα είμαστε καταχρεωμένοι. Μέτρα χρόνια. Αυτό δεν το ξέρουμε ιστορικά. Α, το αγνοούμε. Δηλαδή το ξέρουμε ότι έχει γίνει, αλλά το αγνοούμε ιστορικά. Δεν το ξέρει κανείς. Άρα πώς θα ξελασπώσουμε από τα δάνειά μας σαν χώρα για να προχωρήσουμε. Δεν θα ξεχωρέσουμε και δεν θα προχωρήσουμε.
3: Και έχουμε την άξια πέταλα 2-3 φορές. Μια από την Κούπη, μια μετά το Βενιζέλο, κάπου εκεί πέρα. Πιστεύετε τελικά ότι η πολιτική έχει περισσότερο παράσταση σήμερα, σας κλέβει το ρόλο δηλαδή και λιγότερο ουσία, έτσι?
2: Είναι καλύτερη ηθοποίη από εμάς. Μερικές φορές.
3: Ήταν εποχές που στη τηλεόραση στη Βουλή έσπαγε ταμεία.
2: Αλλήμωνο.
3: Καθόταν λίγο ξημερώματα και βλέπανε Βουλή.
2: Και βλέπανε Βουλή.
3: Και συμβεί και αυτό.
2: Καλύτερη ηθοποίη από εμάς είναι. Πολύ καλύτερη.
3: Η άντρα στην Ελλάδα σήμερα μπορεί να ασκήσει πραγματική πολιτική κριτική ή έχει χάσει μέρος της δύναμής της?
2: Έχει χάσει μέρος της δύναμής της, γιατί ακριβώς υπάρχουν τα πάνελ, τα πολιτικά. Πραγματικά. Και δεν μπορεί να επικεντρωθεί μέσα σε μια δύο ώρη παράσταση. Αλλά όπου μπορούμε να την εφαρμόζουμε και χτυπάμε το σύστημα το ίδιο. Εμένα μου αρέσει η πολιτική σάτιρα, ή μου αρέσει και η απλή σάτιρα, ή μου αρέσει η φάρσα, ή μου αρέσει η κωμωδία, γιατί θέλεις δεν θέλεις και μέσα από το μολιέρο καταδεικνύεις πράγματα που μπορεί να εκπροσωπούν και το σήμερα.
3: Βλέπουμε, διαβάζω λίγο το μολιέρο, βλέπουμε ότι δεν διστάζει να συγκρουστεί με κατεστημένα συμφέροντα της εποχής του. Ναι. Σήμερα υπάρχουν αντίστοιχες φωνές στον πολιτισμό που τολμούν να αμφισβητήσουν την εξουσία?
2: Ναι, αν μπει στα πανεπιστήμια και ζήσει τη νεολαία των πανεπιστημίων, ναι, υπάρχει. Αν κυκλοφορεί στα μπαρ ή μέσα στο cyber sex ή μέσα στα ίντερνετικά, όχι, είναι μια άλλη νεολαία που δεν εκπροσωπεί τίποτα. Mm. Αλλά επειδή το έχω ζήσει και εκεί είναι η μεγάλη ελπίδα, γιατί πίστεψε με, η επανάσταση θα έρθει από τους νέους, όχι από εμάς. Έτσι, εγώ είμαι 64. Από τους νέους θα έρθει. Έχω μπει μέσα σε κάποια πανεπιστήμια και έχω δει εξαιρετικά μυαλά που αυτοί σίγουρα θα φέρουν την αλλαγή. Και τώρα παρένθεση, αν δεν τους απορροφήσει η πολιτική.
3: Ναι, γιατί και στο παρελθόν, όταν εμείς ήμασταν νέοι, οι παλιότεροι ελπίζαν σε εμάς.
2: Έτσι είναι. Αλλά και αυτοί που ήταν οι διάτοντες αστέρες με κάτι εξαιρετικά μυαλά, πανέξυπνοι άνθρωποι, έλεγες τι ιδιοφύης, όταν ενεπλάκησαν στην πολιτική τους χάσαμε.
3: Τελικά, να δώσουμε ένα ορισμό, μάλλον να πούμε ένα πράγμα, ένα σχόλιο. Η ελληνική κοινωνία αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα? Σίγουρα αντιμετωπίζει κάποια πραγματικά προβλήματα. Ή εγκλωβίζεται συχνά και σε τεχνητές αντιπαραθέσεις που απομακρύνουν τη συζήτηση από τα ουσιώδη?
2: Μα τεχνιέντος γίνεται αυτό. Δηλαδή, να απομακρυνθούμε από την αλήθεια γίνεται τεχνιέντος από παντού. Βαλόμαστε από 40 μεριές. Λογικό είναι αυτό που μου ρωτάς τώρα, γιατί πραγματικά συμβαίνει αυτό.
3: Ναι.
2: Οι θελημένα μας ξεστρατίζουν από την πραγματικότητα.
3: Ναι, αλλά και οι ίδιοι δεν έχουμε ευθύνη σε αυτό.
2: Βέβαια έχουμε και εμείς ευθύνη, αλλά απ' την άλλη, εγώ δεν τα βάζω πάντα τόσο με το λαό, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν από τα τέσσερα μου μαθαίνω μια διαστρεβλωμένη πραγματικότητα, μετά ο κακομοίρης στα 17 και στα 18, τι να ξυπνήσω εδώ μπροστά μου, όταν έχω μάθει κάτι άλλο? Δεν γίνεται.
3: Αν βάλουμε την Ελλάδα στη θέση του κατά φαντασία ένα ασθενή, στο πρωταγωνιστή τέλος πάντων, ναι, ποια θα ήταν η πραγματική της ασθένεια σήμερα? Η οικονομία, το δημογραφικό, η έλλειψη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ή κάτι άλλο?
2: Ηθική κατάρρευση και κατάθλιψη. Αυτό πρέπει να εξηγιάνουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε τους Έλληνες να ξαναβρούν τη φυσιογνωμία τους.
3: Mm-hmm. Βλέπουμε ότι οι πολίτες σήμερα νιώθουν απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα. Θεωρείτε ότι αυτή η απογοήτευση μπορεί να μετατραπεί ενδεχομένως κάποια στιγμή σε μια δημιουργική συμμετοχή ή οδηγεί περισσότερο στην αδιαφορία?
2: Μεγάλο θέμα ανοίγουμε τώρα, γιατί εδώ θα περάσουμε στο κομμάτι που λέγεται αδιαφορία και πλήξη. Mm-hmm. Η πλήξη και η αδιαφορία είναι δύο τεράστιες ασθένειες και πολύ σύγχρονες ασθένειες. Κατ' επέκταξη θα ξαναμιλήσω για καταθλίψεις και για παρενέργειες. Μάλλον προς τα εκεί τίνουμε. Αν δεν στοχεύσουμε στα σχολεία, στις μικρές ηλικίες, για να εκπαιδεύσουμε τους νέους ανθρώπους διαφορετικά και τα αποτελέσματα να είναι ορατά μετά από 20-25 χρόνια, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, δυστυχώς.
3: Μια μικρή μουσική ανάσα και πάνω χωμάστε.

0: τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Μαζί μας σήμερα ο κύριος Βλαδίμιρος Κυριακίδης, ο πρωταγωνιστής της κλασικής κομμωδίας του Μολιέρο, κατά Φαντασίνα Σανής. Κύριε Κυριακίδη, ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός και το ελληνικό θέατρο?
1: Η ίδια του η ταυτότητα. Είναι αυτή η ταυτότητα που έχουμε χάσει σαν Έλληνοι, οι Έλληνες, και πρέπει να την ξαναβρούμε. Αυτή είναι η τεράστια πρόκληση με την παγκοσμιοποίηση. Δυστυχώς δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, είναι παγκόσμιο. Έχουμε χάσει την εθνική μας ταυτότητα. Ο Έλληνας πάντα είχε καλοσύνη, σαρκασμό και αυτογνωσία για αυτό που του συμβαίνει. Ο Έλληνας δεν ζούσε με την νοσταλγία, ζούσε με το σήμερα και για το μέλλον, αλλά περισσότερο για το σήμερα. Πλέον ο Έλληνας νιώθω ότι ζει μόνο με την νοσταλγία.
0: Κάτι πιο προσωπικό. Μετά από τόσα χρόνια δημιουργικής πορείας που είσαι στο θέατρο, στο κινηματογράφο, παντού, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να συγκινεί και να συγκινητοποιεί πάνω στη σκηνή?
1: Το ηθοποιό.
0: Εσάς, προσωπικά.
1: Ότι μέσα μου θα μείνω ένα παιδί. Αυτό είναι που γυμνάζει πιο πολύ από όλα το θέατρο, η θεατρική δράση. Όταν παίρνουμε ένα ρόλο, ζούμε δανεικές ζωές. Άρα εμείς γυμναζόμαστε, μπαίνουμε στα μονοπάτια άλλων ανθρώπων που δεν θα υπάρξουμε ποτέ στη ζωή μας να είμαστε τέτοιοι. Αυτό αυτομάτως μας γυμνάζει για να μην χάσουμε την παιδικότητά μας. Έτσι λοιπόν ο ηθοποιός εσωτερικά δεν θα γεράσει ποτέ. Είναι ένα μικρό παιδί που μαζεύεται με τους φίλους του στην παιδική χαρά να παίξουν και να χαρούν. Έξω θα γεράσω. Μέσα δεν θα γεράσω ποτέ.
0: Τελικά κανείς δεν γεράζει μέσα, το νομίζω.
1: Αν το θέλει. Ξέρω ανθρώπους που γεννήθηκαν γέροι.
0: Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Είναι κατά φαντασία να σε ενίσχυε.
1: Όλοι είναι.
0: Φαντασία γέροντος.
1: Κλινίρι, κλινίρι, κλινίρι.
0: Αν ο Αργκάν μπορούσε.
1: Το σαρδάμι πάει σύννεφο, το ακούς έτσι.
0: Εδώ πάω κι εγώ. Αν ο Αργκάν μπορούσε να απευθύνει ένα μήνυμα στους Έλληνες πολίτες του 2026, ποιο πιστεύετε ότι θα ήταν σήμερα?
1: Σταματήστε να είστε άρρωστοι. Βρείτε το χιούμορ σας, βρείτε το γέλιο σας για να γίνετε καλά. Μην παίρνετε φάρμακα.
0: Εσείς το δικό σας μήνυμα προς τους θεακορατές που θα έρθουν να δουν τη θεατρική παράσταση, ποιο είναι?
1: Ελάτε μια μισή ώρα να διασκεδάσουμε, να φύγουμε ευτυχείς όλοι, και εμείς και εσείς.
0: Και αν ο Μολιέρος επισκεπτόταν σήμερα την Ελλάδα και έγραφε ένα νέο έργο, ποιος πιστεύετε θα ήταν ο τίτλος του?
1: Το πλοίο βυθίζεται.
0: Τιτανικό.
1: Τιτανικό.
0: Ξανά προς εδώ, ξαναβάμε πάντα.
1: Α, μπορεί να. Αλλά ξανά.
0: Να βρισκόμαστε και ούτω καθεξής. Να βρισκόμαστε
1: σε εγρήγορση. Μα δεν προλαβαίνεις να κουραστείς, να πλήξεις αυτή τη χώρα, όλο κάτι συμβαίνει.
0: Να πούμε λίγο ποιος συμμετέχουν στην παράσταση.
1: Ναι, είναι. Η Σοφία Ιβογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, είναι ο Πάνος Σταδακόπουλος, θα μου έρθουν όλοι σιγά σιγά, είδες ο ασθενής λειτουργεί. Είναι, ποιος έχω αφήσει απ' έξω, άμα τους θυμηθώ, η Αντιγόνη Νάκα, ο Γιάννης, ας με συγχωρήσει, δεν μου έρχεται, αλλά είμαι ασθενής ήδη από το πρωί. Και έχει κολλήσει στο μυαλό μου. Θα μου έρθουν σιγά σιγά. Σκηνοθεσία βέβαια, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Εντάξει, διασκευή δικιά τους. Και μου βέβαια του ιδίου.
0: Ναι. Και λίγο πριν κλείσουμε, να δούμε τώρα για κάτι που μου είχατε πει πάνω πιαστικά για μια σειρά καινούργια σε τηλεόραση.
1: Ναι, για τον Α, μια σειρά λέγεται Κενά Μνήμης και υποδίωμαι έναν 70χρονο συνταξιούχο που είναι στην αρχή της άνοιας και για ένα άλυτο θέμα που δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη στο χωριό του, πριν ξεχάσει, αποφασίζει να σκοτώσει έναν τους υπευθύνους. Πριν ξεχάσει, αλλά στο ενδιάμεσο ξεχνάει. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα σειρά, δραματική βέβαια.
0: Τελικά είναι μεγάλο θέμα το η άνοια. Κάπου θα διαβάσει ότι μέχρι το 2050 θα είναι σχεδόν ένα μεγάλο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού.
1: Ναι, ευτυχώς τώρα έχουν αρχίσει οι μοντέρνοι επιστήμονες και έχουν βρει κάτι το οποίο την καθυστερεί την άνοια. Και αυτό είναι πολύ καλό.
0: Αυτό νομίζω να πάει σε συγκεκριμένη, προλάβει συγκεκριμένη φάση. Δηλαδή, αν ξεπεράσει το 50%, δεν θυμάμαι τώρα πώς μου το λέγανε.
1: Ναι.
0: Μπορεί να το κάνει, αλλιώς δεν βοηθάει.
1: Αλλιώς δεν βοηθάει. Αλλά αν μη τι άλλο, είναι ένα βήμα. Όπως και για τον καρκίνο έχουν κάνει άλματα και προχωρούν. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια θα προχωρήσουν και για την άνοια, γιατί η άνοια μαστίζει πια.
0: Και είχα διαβάσει προ καιρού κάποιο, δεν θυμάμαι τώρα, γιατρός που λέγανε ότι πρέπει να ετοιμαστεί και το ελληνικό κράτος να υποδεχτεί τους ανθρώπους, περισσότερους ανθρώπους για την Άνια. Ναι. Δηλαδή νοσοκομεία, ειδικά κλινικές δοκιμασίες.
1: Και πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς ως πολίτες τι σημαίνει ακριβώς Άνια. Άνια δεν είναι αυτή η γραφική αρρώστια που λες ξαναμοραίνεται ο ασθενής. Όχι, χτυπάει στα όργανα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια και μπορεί να σε διαλύσει μέσα σε λίγα χρόνια.
0: Κλείσαμε λίγο αισιόδοξα.
1: Όχι, αισιόδοξα είναι ότι ελάτε να γελάσουμε. Θα περάσουμε παρόλα αυτά που είπαμε. Εμείς θα κάνουμε την κωμωδία μας.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Μαζί μας σήμερα ήταν ο κύριος Βλαδίμιος Κυριακίδης, που είσαι πρωταγωνιστής στην κλασική κωμωδία του Μολιέρο κατά Φαντασία ένας ασθενής. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Ραντεβού την άλλη Κυριακή στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο της, του σταθμού με την κυρία Κωνσταντίνα Πλαστήρα.
2: Η εκπομπή μεταδόθηκε σε επανάληψη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
5: Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Ο ΒΒΕ κάνει γνωστό ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη Σύρο αρχής γενομένης από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές από το γήπεδο της ΕΠΣ στην Ερμούπολη, στα Λύκια, Μάρμαρο, γυροκομείο Αγίου Ιωάννη, Λαγκαδά, έως τις δεξαμενές Ταλάντων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Μαυροβουνός, Δεντράρα, Νίτες, Αλκιών, Πουλή, Καλογριές και μέχρι την αρχή της ευθείας του Μέγα Γιαλού. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 μετά το μεσημέρι, σε κατασκήνωση Χρούσων, Αστιβοπό, Κτήμα Κανέ και Λιώνας. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως και τις 10.30 το πρωί, στο γήπεδο του Πάγου, στην περιοχή Αγρός, στους Φουρλάκους, έκθεση Παλαμάρι, Μάντρα Πέτρου, Βενζινάδικο Αιτζίαν, ΑΒ Βασιλόπουλος Πάγου. Τη διαγραφή του κυρίου Ευάγγελου Μαραγκού από τη Δημοτική Παράταξη Αναγέννησή μας αποφάσισε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και επικεφαλής της παράταξης Αλέξης Αθανασίου. Για νέα πρόεδρος φαβορή είναι η Θεοδώρα Ράμου, η οποία εξελέγει ως δεύτερη από τον συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης στις εκλογές του 2023. Θέση για το γεωπάρκο της Σύρου, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένα έργο διεθνούς κύρους έχει μπει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με κίνδυνο να χαθεί, παίρνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Ανυποχώρητοι παραμένουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, η σχολική κοινότητα καθώς και η Ένωση Γονέων Σύρου, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΕΠΑΛ Σύρου σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου κτηριακών βελτιώσεων ύψους 862.000 ευρώ, καθώς η σχολική μονάδα χρειάζεται να δεχθεί εργασίες που θα αναγεννήσουν συνολικά τους χώρους στους οποίους λειτουργεί το ΠΕΠΑΛ. Νέος κύκλος απομάκρυνσης οχημάτων αρχίζει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά και τη σχετική έγκριση του σχεδίου της σύμβασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη για να φροντιστεί η πόλη και τα χωριά από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν οι πρόεδροι των δύο σημαντικών αυτών συλλογικών κοινωνικών φορέων Μάρκος Βουτσίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παρουσία και της Αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μαρίας Μαυρίκου. Αρχίζει στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα στη Βαρδάκιο Σχολή ο κύκλος μαθημάτων με θέμα Οικονομική Αυτονομία με εισηγητή τον Ματθαίο Σερεμέτη. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα γίνονται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για 14η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Jazz Σύρου μεταμορφώνει το νησί σε σημείο συνάντησης της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Απόλλων, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης και άλλοι χώροι της πόλης μετατρέπονται σε σκηνές, αίθουσες προβολής και εκθεσιακούς χώρους, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναυλίες, κινηματογράφο, οικαστικά και άλλες παράλληλες δράσεις. Παίζοντας με ψυχή, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατάφερε να νικήσει στην παράταση την Ισπανία με 108-106 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2027 του Κατάρ. πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωτοθλήματος της Superbet League 2. Δοκίμασε ο Θανάσης Στάικος κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάς Σύρου με την ΑΕΜ Εικόνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0. Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ μπήκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, στο οποίο θα φιλοξενείται η ομάδα για το διάστημα που διαρκούν τα έργα στο Δημήτριος Βικέλας στην Ερμοπολή. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου. Ή βρείτε τον στα social.

μεγάλη καλησπέρα πέρα για πέρα. Μια μεγάλη, μια τεράστια καλησπέρα εδώ από την εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Από Ανατολή σε Δύση, από Βορρά σε Νότο. Καλησπέρα, εδώ είμαστε λοιπόν. Κάθε Τρίτη και κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ, λίγο μετά τις 4 και μέχρι τις 6. Είναι τα κρύα καιρικά φαινόμενα. Ο Γιάννης Ξαγοράρης είναι στο μικρόφωνο και απέναντί μου βρίσκεται ο Ντίνος Classical. Ο ηχολήπτης μας είναι ρύθμιση του ήχου, όπως κάθε φορά. Και δίπλα μου βρίσκεται ο Φέδων Πιπέρης. Έχει ανοίξει όλα, ανεξαιρέτως τα παράθυρα του διαδικτύου, θα πουδιάσουμε. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο και να το πεις, ένα κρύο το κάνει. Λοιπόν, κλείσουμε κάποιο παράθυρο, κάνει λίγο ρεύμα. Έχουμε ρεύμα γενικώς. Καλησπέρα λοιπόν για άλλη μια ραδιοφωνική εβδομάδα, Τρίτη σήμερα. Και συνεχίζουμε όπως τον τελευταίο καιρό με την δεκαετία του 70. Παίζουμε φοβερά κομμάτια. Η δεκαετία του 70 είναι φοβερή, είναι ανεξάντλητη. Έχει τα πάντα και ακόμα περισσότερα. Βρίσκουμε την ευκαιρία να παίξουν κομμάτια που αγαπήσαμε, που θυμόμαστε από το παρελθόν, κάποια κομμάτια που έχουμε ξανακούσει ίσως, αλλά που λατρεύουμε 100%. Και σίγουρα θα τα λατρέψετε κι εσείς. Πάμε με ένα άλμπουμ που έχω στα χέρια μου, που κυκλοφόρησε στις 18 Ιουλίου του 1973. Είναι ο γνωστός τραγουδιστής της Soul, έρχεται από την Αμερική, είναι ο Al Green. Ένα από τα σπουδαιότερα έργα της καριέρας του είναι αυτό το άλμπουμ, το Call Me. Έχουμε το ομώνυμο τραγούδι εδώ να ακούσουμε. Υπάρχουν φοβερές επιτυχίες μέσα στο άλμπουμ, εκτός από το Call Me, Call Back Home δηλαδή. Το You Ought To Be With Me, άλλη μια φοβερή επιτυχία. Την ακούσαμε, δεν θα την ακούσουμε βέβαια σήμερα στην εκπομπή. Διαλέξαμε να ακούσουμε το Call Me.

Αυτό όπως ακούτε είναι το Summer Breeze, ένα τραγούδι του αμερικανικού soft rock ντουέτου τους Seals and Crofts. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1972, τον Αύγουστο του 1972, στο τέταρτο άλμπουμ του ντουέτου. Το τραγούδι αυτό έφτασε στο νούμερο 6. Το 2013 κατατάχθηκε στην 13η θέση στη λίστα του περιοδικού Rolling Stone με τα καλύτερα καλοκαιρινά τραγούδια όλων των εποχών. Και επίσης, το 1974 υπάρχει μια φοβερή διασκευή από τους Isley Brothers. Πολύ καλή διασκευή, αξίζει να την ακούσετε. Summer Breeze.

Το όνομα του συγκροτήματος είναι Main Ingredient. Okay, so οι Main Ingredient έρχονται από την Αμερική. Παίζουν R&B, Soul, με τραγουδιστή τον Gubba Gooding, τον πρεσβύτερο. 1972. Έχουμε το άλμπουμ Bittersweet. J.R. Bailey, Rudy Clark και Ken Williams. Για τα credits και ένα φοβερό κομμάτι είναι το Everybody Plays the Fool. Credits και ένα φοβερό κομμάτι είναι το Everybody Plays the Fool. Everybody.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.

Βεντούρα, για να κάνουμε και λίγο γεωγραφία, είναι πόλη και έδρα της Κομιτείας Βεντούρα στην Καλιφόρνια, τον ΗΠΑ. Μια παράκτια πόλη. Εδώ έχουμε το τραγούδι Ventura Highway από τους America. Κυκλοφορεί στο άλμπουμ Homecoming του 1972. Συνθέτης ο Dewey Bunnell. Ένα φοβερό κομμάτι από τους America που έφτασε μέχρι τη θέση 8 του αμερικανικού Billboard Hot 100.

Αυτό το άλμπουμ είναι και το δεύτερο άλμπουμ της μπάντας, το Homecoming. Επιστροφή στο σπίτι, να το πούμε ελληνικά.

Μετά από πολλαπλά ταξίδια έκατσαν και έγραψαν ένα τραγούδι. Ο Τζον Άντερσον και ο Στίβ Χάου έγραψαν ένα υπέροχο τραγούδι και ιδιαίτερα για τη διαδρομή τους από το Aberdeen στη Γλασκόβη. Το τραγούδι ονομάζεται Roundabout και το ακούμε από τους Yes. Νοέμβρης του 1971. Έχουμε στα χέρια μας το άλμπουμ Fragile. Οι Yes είναι ένα βρετανικό progressive rock συγκρότημα που δημιουργήθηκε το 1968 και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια των δεκαετιών.

Το κομμάτι που ακολουθεί το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι σίγουρο. Γράφτηκε από τον drummer και τραγουδιστή του συγκροτήματος, τον Don Brewer. Οι στίχοι είναι αυτοβιογραφικοί και περιγράφουν τη ζωή του συγκροτήματος στις περιοδίες. Η αλήθεια είναι ότι γράφτηκε μετά από ένα καυγά συζήτηση σε ένα μπαρ στο Arkansas ανάμεσα στους Grand Funk και τα μέλη του βρετανικού συγκροτήματος Small Faces σχετικά με το ποια χώρα έχει προσφέρει περισσότερα στο rock and roll. Τα αίματα άναψαν και ο Don Brewer φώναξε «We are an American band», υπερασπιζόμενος την αμερικανική μουσική σκηνή. Και έτσι δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο κομμάτι που κυκλοφόρησε 2 Ιουλίου του 1973. Ενώ το άλμπουμ έφτασε στην κορυφή του αμερικανικού Billboard το Σεπτέμβριο του 1973.

0: The mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ. Hit me with another track.
1: Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι συνδυάζει pop με στοιχεία gospel, διαθέτοντας χαρακτηριστικά φωνητικά υπόβαθρα από το γνωστό αφροαμερικανικό gospel συγκρότημα The Dixie Hummingbirds. Οι στίχοι αναφέρονται στη σταθερή και αγνή αγάπη μιας μητέρας προς το γιο της. Λέει μέσα «Me like a rock of ages». Λειτουργώντας έτσι παρηγορητικά ακόμα και στις δυσκολίες της ζωής ή σε φανταστικές πολιτικές θέσεις. «Loves me like a rock» είναι το τραγούδι του Paul Simon που κυκλοφόρησε το 1973. Από το τρίτο προσωπικό άλμπουμ του Paul Simon με τίτλο «There Goes Rhythm Simon».

0: πάντα συντονισμένοι εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Φέρνουμε εδώ αγαπημένες μελωδίες που σίγουρα θυμάστε και δεν μπορεί, πρέπει να τις ξανατραγουδάτε, είμαι σίγουρος. Εκτός τόπου και χρόνου λοιπόν είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4 και μισή.

0: μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, εκτός τόπου και χρόνου, ακραία καιρικά φαινόμενα και ερχόμαστε με το Superfly, το τρίτο στούντιο άλμπουμ και soundtrack του Αμερικανού μουσικού της Soul, του Curtis Mayfield. Το άλμπουμ αυτό που κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 1972. Κυκλοφόρησε για την ομότιτλη ταινία Blaxploitation. 11 Ιουλίου του 1972. Κατάφερε και έφτασε το νούμερο 1 του Billboard Top 200 και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, ξεπερνώντας συχνά σε εισπράξεις και επιτυχία την ίδια την ταινία. Θεωρείται πρωτοποριακός δίσκος με κοινωνικό στίχο γύρω από τη φτώχεια, την ναρκοκουλτούρα και τα προβλήματα των γκέτο. Είναι ένας δίσκος αντάξιος σε σπουδαιότητα με το What's Going On του Marvin Gaye. Θα τα ακούσουμε σε λίγο. Αυτό είναι το Superfly. Υπάρχει και το υπέροχο που το έχουμε ακούσει, το Freddy's Dead.

0: Then we'll begin.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what's happening.
3: Showtime!
4: Έχουμε τώρα στα χέρια μας έναν υπέροχο δίσκο. Είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε στην κατοχή μας. Από το 1973 στις 5 του Οκτώβρη που κυκλοφόρησε, θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα και πιο εμπορικά επιτυχημένα έργα της καριέρας του Elton John. Goodbye Yellow Brick Road είναι το 7ο στούντιο άλμπουμ του Elton John, με στίχους του Bernie Taupin φυσικά. Φοβερές επιτυχίες εκτός από το ομώνυμο, αυτό που ακούμε τώρα, το ομότιτλο τραγούδι, υπάρχει το υπέροχο Candle in the Wind, αφιερωμένο στη Marilyn Monroe, το Bernie and the Jets, άλλο υπέροχο κομμάτι αυτό, το Saturday Night's All Right for Fighting, τι κομμάτι, το έχουμε παίξει πολλές φορές. Και βέβαια υπάρχει και το Funeral for a Friend, Love Lies Bleeding.

Goodbye Yellow Brick Road. Έχει πουλήσει πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως και έφτασε στη νούμερο 1 θέση, εννοείται, σε πολλές χώρες συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Λοιπόν, ο κύριος που έρχεται γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Λονδίνο, αλλά είναι σκοτσέζικης καταγωγής. Ένας από τους μουσικούς με τις καλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Μιλάμε για τον Rod Stewart. Το τραγούδι είναι από το 1972, το You Wear It Well. Κυκλοφόρησε το 72 λοιπόν από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Never a Dull Moment. Γράφτηκε από τον Rod Stewart αλλά και τον Martin Quinton. Θεωρείται μουσικά παρόμοιο με την προηγούμενη μεγάλη επιτυχία του, το γνωστό Maggie May. Να πούμε, έτσι μιας και το συζητάμε, ότι στους στίχους του τραγουδιού υπάρχει η φράση «Madame Onassis got nothing on you», η οποία αναφέρεται στη Jackie Kennedy Onassi, σύζυγο του γνωστού Έλληνα μεγιστάνα Αριστοτέλη Onassi.

τεράστια επιτυχία το κομμάτι αυτό από τους Αμερικανούς OJs. Είναι το Love Train. Κυκλοφόρησε το 1972 και αυτό περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Backstabbers. Έχουμε ακούσει και το ομώνυμο, το ομότιτλο κομμάτι. Γράφτηκε από τους Kenny Gamble και Leon Huff, ένα φοβερό δίδυμο παραγωγών του λεγόμενου Philly Soul ήχου. R&B, Soul, ένα από τα πρώτα κομμάτια που έθεσαν τις βάσεις για την εποχή της disco. Το τραγούδι αυτό έφτασε στο νούμερο 1 του αμερικανικού Billboard Hot 100 το 73 και μιλάει για την παγκόσμια ενότητα, την αγάπη και την ειρήνη, καλώντας όλο τον κόσμο, συγκεκριμένα αναφέρει χώρες και ηπείρους, να ανέβει στο τρένο της αγάπης. Το Love Train θεωρείται ύμνος της ύμνος της χαράς και της αδελφοσύνης των λαών στη δεκαετία του 70.

0: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
1: Ο Ιαν Λόιντ είναι ο τραγουδιστής των Stories. Το κομμάτι αυτό, το Brother Louie, κυκλοφορεί το 1973. Αρχικά το τραγούδι κυκλοφόρησε από το βρετανικό συγκρότημα Hot Chocolate το 1973. Η διασκευή των Stories, η εκδοχή αυτή, κυκλοφόρησε λίγους μήνες αργότερα και έγινε τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, με στίχους που αναφέρονται σε μια διαφυλετική ερωτική σχέση ανάμεσα σε έναν λευκό άντρα, το Louie, και μια μαύρη γυναίκα, καθώς και στην κοινωνική πίεση ή την απόρριψη από τις οικογένειές τους.

Δεν πρέπει βέβαια με κανέναν τρόπο να το συγχαίουμε με το κομμάτι, το ομώνυμο κομμάτι των Modern Talking του 1986, το οποίο είναι εντελώς διαφορετικό κομμάτι.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email gmail.com. DJ
2: Ένα από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια είναι αυτό που έρχεται τώρα. Θα τα αφιερώσω εννοείται εξαιρετικά. Doobie Brothers. Long Train Running. Σύνθεση του Tom Johnston. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1973 από τον τρίτο δίσκο τους με τίτλο The Captain and Me. Συχνά αποκαλείται λανθασμένα Without Love, επειδή αυτή η φράση επαναλαμβάνεται συχνά στο ρεφρέν. Το τραγούδι διασκευάστηκε το 1982 από το ιταλικό group Tracks και βέβαια η μεγάλη επιτυχία από τις Bananarama μαζί με τους Gypsy Kings το 1991. Αργότερα το 1993 είχαμε ένα remix της αρχικής εκδοχής από τον Ben Libard που έφτασε στο νούμερο 7 της Μεγάλης Βρετανίας. Εμείς ακούμε το αυθεντικό. Doobie Brothers, κυρίες και κύριοι. Long Train Running.

Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ, στην εκπομπή Εκτός Τόπου και Χρόνου. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 4 μέχρι το απόγευμα. Long Train Running 1973.

0: to the best radio station.
1: Dave's music, yesterday's hits. Dance in my car, non-stop music.
2: Αυτή είναι η Four Tops. Ανταποδίδεται η αφιέρωση A No Woman Like the One I've Got, μια μεγάλη επιτυχία των Αμερικανών R&B Four Tops. Η επιτυχία που κυκλοφόρησε το 1973, Dennis Lambert και Brian Potter, στο δίσκο Keeper of the Castle. Ένα κομμάτι που κατάφερε να σκαρφαλώσει στο νούμερο 4 του Αμερικανικού καταλόγου επιτυχιών και έγινε και χρυσό. A No Woman Like the One I've Got.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ...

ένα πολύ γνωστό τραγούδι εκτός τόπου και χρόνου, κυριολεκτικά το Midnight Train to Georgia, ένα διάσημο τραγούδι των Gladys Knight and the Pips. Κυκλοφόρησε το 1973 και τα κατάφερε να φτάσει στο νούμερο 1, φυσικά. Jim Weatherly είναι αυτός που το είχε πρωτοηχογραφήσει με τίτλο Midnight Plane to Houston. Αρχικά ηχογραφήθηκε από την Cissy Houston το 1970. Αυτό που ακούτε περιλαμβάνεται στο 11ο στούντιο άλμπουμ των Gladys Knight and the Pips με τίτλο Imagination. Ένα κομμάτι που κέρδισε βραβείο Grammy το 1974 Best R&B Vocal Performance από ντουέτο, group ή chorus, και θεωρείται το εμβληματικότερο τραγούδι της Gladys Knight.

Midnight Train to Georgia, ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άντρα που φεύγει από το Λος Άντζελες για να επιστρέψει στην πατρίδα του, τη Γεωργία, με την αγαπημένη του να αποφασίζει τελικά να τον ακολουθήσει παρά να μείνει πίσω.

0: compete against it when you can have it now?
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
0: Real Rock Radio.
2: Ακριβώς, πάμε δυνατά λοιπόν με Steely Dan για τη συνέχεια και ένα τραγούδι με τίτλο Do It Again. Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο άλμπουμ Can't Buy a Thrill 1972. Γράφτηκε από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος, τον Donald Fagen και τον Walter Becker. Στην αρχική κυκλοφορία του άλμπουμ το τραγούδι πιστώθηκε ως παραδοσιακό, traditional, και αργότερα μάθαμε ότι ήταν δημιουργία των Fagen και Becker. Οι στίχοι περιγράφουν ανθρώπους που επαναλαμβάνουν τα ίδια και τα ίδια λάθη. Το δίσεξα Μαρτίν θα λέγαμε, ούκ ανδροσοφού, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αναφέρονται σε καταστάσεις όπως η απιστία, όπως ο τζόγος, η βία, χωρίς όμως να παίρνουν μια αυστηρή ηθική θέση. Έχει ένα ύφος μουσικό το οποίο είναι χαρούμενο, είναι Latin, είναι funky, και η στίχη είναι σκοτεινή και κοινική. Do it again.

0: about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
1: Πάμε λοιπόν το επόμενο κομμάτι να τα αφιερώσουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Κατερίνα, ένα τραγούδι που αναφέρεται στο γνωστό φανταστικό ήρωα της Άγριας Δύσης, τον Σίσκο Κιντ, και το σύντροφό του τον Πόντσο. Νοέμβριος του 1972, από το άλμπουμ The World is a Ghetto, τον War. Το κομμάτι το έγραψαν όλα τα μέλη του συγκροτήματος War.

Αυτός είναι ο Τοντ Ράντγκρεν, γεννημένος το 48, Αμερικανός μουσικός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός δίσκων. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Nas στη δεκαετία του 60 και αργότερα δημιούργησε τους Utopia. Αυτό το κομμάτι, το Hello It's Me, είναι ένα από τα πιο γνωστά του τραγούδια. Το ηχογράφησε πρώτη φορά με τους Nas το 1968 ως αργή μπαλάντα και το επανηχογράφησε αργότερα σε πιο γρήγορο ρυθμό για τον σόλο δίσκο του Something Anything του 72, αυτό που ακούμε τώρα. Έχει συνεργαστεί με τεράστια ονόματα της ροκ όπως είναι η Ecstasy, η Bad Religion και η New York Dolls. Πρωτοπόρος στα μουσικά βίντεο, στην ηλεκτρονική μουσική και την χρήση του διαδικτύου για τη διανομή μουσικής. Αυτός είναι ο Τοντ Ράντγκρεν.

1973. Αυτή είναι η Seals and Crofts, ένα rock ντουέτο και το κομμάτι τους Diamond Girl. Είναι το ομότιτλο τραγούδι από το 5ο στούντιο άλμπουμ τους.

0: gonna do right now is go back, go back, go back, way back, back in time.
1: Όλα να παραμείνουμε, όχι πολύ back, να παραμείνουμε στο 1973. Αύγουστος του 1973 κυκλοφορεί ένα φοβερό άλμπουμ, το Brothers and Sisters. Είναι οι Allman Brothers. Ο Dickie Betts είναι πίσω από το κομμάτι, ο κιθαρίστας του συγκροτήματος, ο οποίος για την έμπνευση βασίστηκε χαλαρά σε ομότιτλο τραγούδι του Hank Williams από το 1951. Το κομμάτι έχει έντονα στοιχεία country μουσικής, κάτι που αρχικά έκανε τα μέλη του συγκροτήματος να διστάσουν προτού τελικά το ηχογραφήσουν. Μεγάλη επιτυχία το Rambin' Man, αποτελώντας το μεγαλύτερο εμπορικό σίγγλ στην ιστορία του συγκροτήματος. Brothers and Sisters είναι το τέταρτο άλμπουμ τους και αυτό είναι το Rambin' Man.

μεγάλες επιτυχίες παίζουμε εδώ και μόνο μεγάλες επιτυχίες. Αυτοί είναι οι Allman Brothers και το Rambling Man. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αν σας αρέσει αυτό που ακούτε, αν ταυτίζεστε με αυτή τη μελωδία, νομίζω ότι αυτή είναι η εκπομπή σας και δεν πρέπει να τη χάνετε για τίποτα. Κάθε Τρίτη λοιπόν και κάθε Πέμπτη είμαστε εδώ. Λίγο μετά τις 4 και για 2 ώρες παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Εκτός τόπου και χρόνου είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μπήκαμε ήδη στο τελευταίο ημίωρο. Όπως καταλαβαίνετε, φοβερά κομμάτια θα παίξουμε τώρα. Το κομμάτι αυτό είναι πολύ γνωστό σε όλους. Είναι το Smoke on the Water, τον Deep Purple. Ένα κομμάτι από το μακρινό 1972 και το άλμπουμ τους, το Machine Head. Το τραγούδι αυτό περιγράφει μια πραγματική πυρκαγιά που ξέσπασε 4 Δεκεμβρίου του 1971 στο καζίνο του Μοντρέ στην Ελβετία. Όταν κατά τη διάρκεια της συναυλίας του Φρανκ Ζάπα, ένας θεατής έριξε μια φωτοβολίδα φωσφόρου με πιστόλι στο ταβάνι, με αποτέλεσμα να καεί ολόκληρο το συγκρότημα κτηρίων του καζίνου. Το αποτέλεσμα, ο καπνός από την πυρκαγιά απλώθηκε πάνω από τη λίμνη της Γενέβης, δίνοντας έτσι στον Basil Glover την ιδέα για τον τίτλο Smoke on the Water. Με το πασίγνωστο και πολύ αγαπημένο κιθαριστικό ριφ του Ritchie Blackmore, το οποίο αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στην ιστορία της ροκ μουσικής.

0: Due to some violent content, parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
1: What an excellent day for an exorcism.
2: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
3: Pump up the bass. Pump up the beat. Pump up the house.
4: Λοιπόν, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Εμείς κρατάμε λοιπόν τις υποσχέσεις μας και έρχεται το κομμάτι που υποσχεθήκαμε στην αρχή της εκπομπής. Το Let's Get It On του Marvin Gaye. Ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε 15 Ιουνίου του 1973. Η ηχογράφηση έγινε το Μάρτι του 1973 στο Λος Άντζελες. Ένα κομμάτι που περιλαμβάνει έντονα ερωτικούς και αισθησιακούς στίχους, αποτελώντας τεράστια επιτυχία και κορυφώνοντας έτσι τη soul μουσική της εποχής. Let's get it on. Αυτός είναι ο Marvin Gaye.

0: Let's get it on, Marvin Gaye, με όλα τα υπονοούμενα.
1: Μιλάς, μη μιλάς.
2: Πάσου πάνε,
1: κάνεις κύχα.
2: Πάνε, μην ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά.
1: Μην μιλείς.
2: Μα είναι δυνατόν.
1: Σε είναι σαν τέτοια ώρα.
0: Πάμε για ένα φοβερό τραγούδι τώρα.
2: Σε το στόμα, σε άμα τυχόν.
0: Walk on the wild side. Ετοιμαστείτε.
2: Ακούσω τσιμουδιά, τσιμουδιά. Μην ακούσω. Σε φαγά.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
4: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
5: Η μουσική στα καλύτερά της.
0: Λοιπόν, έρχεται το άλμπουμ του Lou Reed Transformer του 72 και το κομμάτι, το λατρεμένο κομμάτι Walk on the Wild Side. Μια παραγωγή του David Bowie και του Mick Ronson. Μια αξέχαστη γραμμή του διπλού μπάσου που παίχτηκε από τον Herbie Flowers. Το τραγούδι αυτό περιγράφει πραγματικά πρόσωπα και τολμηρά θέματα της αντικουλτούρας της Νέας Υόρκης, όπως η πορνεία, τα ναρκωτικά και η τρανσεξουαλικότητα. Αναφέρεται βέβαια και σε γνωστές προσωπικότητες από το περιβάλλον του Andy Warhol και του στούντιο The Factory.

Λοιπόν, το τραγούδι που ακολουθεί γράφτηκε από τον Mentor Williams το 1970 και έγινε τεράστια παγκόσμια επιτυχία το 1973 από τον Αμερικανό τραγουδιστή της Soul, τον Dobby Gray. Το τραγούδι μπορεί να γράφτηκε από τον Mentor Williams, να πρωτοηχογραφήθηκε από τον Mike Berry το 1972 και τον John Henry Courage το 1972 επίσης, όμως η εκδοχή του Dobby Gray που έχουμε εδώ έφτασε μέχρι την 5η θέση του Αμερικανικού Καταλόγου Επιτυχιών του Billboard Hot 100 και πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα και θεωρείται η πιο γνωστή και χαρακτηριστική ερμηνεία του τραγουδιού.

είναι το Drift Away. Αργότερα το 1900, μετά από την επιτυχία του Dobby Gray το 1973, υπάρχει άλλη μία φοβερή διασκευή το 2003 από τον Uncle Cracker, ο οποίος κυκλοφόρησε μια επιτυχημένη διασκευή στο τραγούδι αυτό, στην οποία συμμετείχε φωνητικά και ο ίδιος ο Dobby Gray. Για ψάξτε και το Drift Away με τον Uncle Cracker.

0: To WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radio Land.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Λοιπόν, το τραγούδι αυτό που ακολουθεί, το Stir It Up, γράφτηκε από τον Bob Marley το 1967. Εδώ έχουμε τη διασκευή από τον Αμερικανό τραγουδιστή, τον Johnny Nash, που κυκλοφόρησε το 1972 στο δίσκο του I Can See Clearly Now. Υπάρχει και ένα ομώνυμο κομμάτι που το έχουμε παίξει πολλές φορές. Η διασκευή αυτή σημείωσε σημαντική εμπορική επιτυχία, ιδιαίτερα στα βρετανικά charts. Stir It Up. Αυτός είναι ο Johnny Nash.

0: ready. We're going live in three, two, one.
1: Your day sounds better with your music and your station playing on the background.
2: Λοιπόν, αν σας πω το όνομα του κυρίου, βέβαια δεν το ξέρετε. Malcolm John Rebenack, Rebenack Jr. Ή αλλιώς Dr. John, καλύτερα έτσι. Το κομμάτι αυτό κυκλοφόρησε το 1973 στο δίσκο In the Right Place. Είναι το Right Place, Wrong Time, η μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία της καριέρας του, φτάνοντας στο top 10 των αμερικανικών chart. Συνδυάζει την παράδοση της rhythm and blues μουσικής της Νέας Υόρκης, Νέας Ορλεάνης, με το δυναμικό funk της εποχής.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Right place, wrong time. Wrong place, wrong time. Right place, right time. Αυτό θα το προτιμούσαμε. Αυτός είναι ο Dr. John. Το 1973. Τι σου είναι αυτή η δεκαετία του 70, ανεξάντλητη.

0: In the mix with the baddest
1: blazing the steel.
0: Bring the heat.
1: Mix it non-stop.
0: Non-stop.
1: With the hottest DJ.
2: Hello, baby.
3: Τα βινίλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου. Με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας. Χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό. Αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
4: Πάμε λοιπόν με ένα τελευταίο κομμάτι. Ο χρόνος είναι περιορισμένος. Δείτε τους δείκτες του ρολογιού πως τρέχουν. Λοιπόν, πάμε με το Shambhala. Shambhala λοιπόν είναι ένα γνωστό τραγούδι που ηχογραφήθηκε από το αμερικανικό rock συγκρότημα Three Dog Night το 1973. Το τραγούδι γράφτηκε από τον Daniel Moore. Κυκλοφόρησε το Μάιο του 1973 στο άλμπουμ Sian. Ο τίτλος αναφέρεται στη μυθική ουτοπία Shambhala, συμβολίζοντας την ειρήνη και την πνευματική γαλήνη. Το τραγούδι αυτό έγινε αρκετά γνωστό και στη νεότερη pop κουλτούρα μέσα από τη σειρά Lost, η αγνοούμενη. Παίζει σε κάποια επεισόδια. Shambhala λοιπόν ή Shambhala, το λέτε όπως θέλετε, αυτό το υπέροχο τραγούδι των Three Dog Night με το οποίο θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Το ραντεβού μας λοιπόν σε 2 μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη, και μέχρι τότε να περνάτε υπέροχα. Ο Γιάννης Ξαγοράρης ήταν στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, ενώ πίσω από την κονσόλα του ήχου βρισκόταν ο κύριος Ντίνος Κλάσικαλ, ο άνθρωπος των social, ο άνθρωπος των media. Ο άνθρωπος πνευματιακή υποστήριξη είναι ο κύριος Φέδων Πιπέρης. Εκτός τόπου και χρόνο ήταν τα ακραία καιρικά φαινόμενα εδώ, στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Ένα ραδιόφωνο όπως παλιά, με μουσική από τα παλιά. Σε 2 μέρες και πάλι μαζί. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Ο ΒΒΕ κάνει γνωστό ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη Σύρο αρχής γενομένης από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές από το γήπεδο της ΕΠΣ στην Ερμούπολη, στα Λύκια, Μάρμαρο, Γυροκομείο Αγίου Ιωάννη, Λαγκαδά, έως τις Δεξαμενές Ταλάντων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Μαυροβουνός, Δεντράρα, Νίτες, Αλκιών, Πουλή, Καλογριές και μέχρι την αρχή της ευθείας του Μέγα Γιαλού. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 μετά το μεσημέρι, σε κατασκήνωση Χρούσων, Αστιβοπό, Κτήμα Κανέ και Λιώνας. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 έως και τις 10.30 το πρωί, στο γήπεδο του Πάγου, στην περιοχή Αγρός, στους Φουρλάκους, έκθεση Παλαμάρι, Μάντρα Πέτρου, Βενζινάδικο Αιτζίαν, ΑΒ Βασιλόπουλος Πάγου. Τη διαγραφή του κυρίου Ευάγγελου Μαραγκού από τη Δημοτική Παράταξη Αναγέννησή μας αποφάσισε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και επικεφαλής της παράταξης Αλέξης Αθανασίου. Για νέα πρόεδρος φαβορή είναι η Θεοδώρα Ράμου, η οποία εξελέγει ως δεύτερη από τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης στις εκλογές του 2023. Θέση για το γεωπάρκο της Σύρου, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένα έργο διεθνούς κύρους έχει μπει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με κίνδυνο να χαθεί, παίρνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Ανυποχώρητοι παραμένουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, η σχολική κοινότητα, καθώς και η Ένωση Γονέων Σύρου, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΕΠΑΛ Σύρου, σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου κτηριακών βελτιώσεων ύψους 862.000 ευρώ, καθώς η σχολική μονάδα χρειάζεται να δεχθεί εργασίες που θα αναγεννήσουν συνολικά τους χώρους στους οποίους λειτουργεί το ΠΕΠΑΛ. Νέος κύκλος απομάκρυνσης οχημάτων αρχίζει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά και τη σχετική έγκριση του σχεδίου της σύμφασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη για να φροντιστεί η πόλη και τα χωριά από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν οι πρόεδροι των δύο σημαντικών αυτών συλλογικών κοινωνικών φορέων Μάρκος Βουτσίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παρουσία και της αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μαρίας Μαυρίκου. Αρχίζει στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα στη Βαρδάκιο Σχολή ο κύκλος μαθημάτων με θέμα Οικονομική Αυτονομία με εισηγητή τον Ματθαίο Σερεμέτη. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα γίνονται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για 14η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Jazz Σύρου μεταμορφώνει το νησί σε σημείο συνάντησης της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Απόλλων, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης και άλλοι χώροι της πόλης μετατρέπονται σε σκηνές, αίθουσες προβολής και εκθεσιακούς χώρους, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναυλίες, κινηματογράφο, οικαστικά και άλλες παράλληλες δράσεις. Παίζοντας με ψυχή, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατάφερε να νικήσει στην παράταση την Ισπανία με 108-106 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Μουντομπάσκετ 2027 του Κατάρ. πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωτοθλήματος της Superbet League 2. Δοκίμασε ο Θανάσης Στάικος κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάς Σύρου με την ΑΕΜ Εικόνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0. Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ μπήκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, στο οποίο θα φιλοξενείται η ομάδα για το διάστημα που διαρκούν τα έργα στο Δημήτριος Βικέλας στην Ερμόπολη. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Ήρου ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Ο ΔΔΕ κάνει γνωστό ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη Σύρο αρχής γενομένης από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές από το γήπεδο της ΕΠΣ στην Ερμούπολη, στα Λύκια, Μάρμαρο, Γυροκομείο Αγίου Ιωάννη, Λαγκαδά, έως τις Δεξαμενές Ταλάντων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Μαυροβουνός, Δεντράρα, Νίτες, Αλκιών, Πουλή, Καλογριές και μέχρι την αρχή της ευθείας του Μέγα Γιαλού. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 μετά το μεσημέρι, σε κατασκήνωση Χρούσων, Αστιβοπό, Κτήμα Κανέ και Λιώνας. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, από τις 7.30 έως και τις 10.30 το πρωί, στο γήπεδο του Πάγου, στην περιοχή Αγρός, στους Φουρλάκους, έκθεση Παλαμάρι, Μάντρα Πέτρου, Βενζινάδικο Αιτζίαν, ΑΒ Βασιλόπουλος Πάγου. Τη διαγραφή του κυρίου Ευάγγελου Μαραγκού από τη Δημοτική Παράταξη Αναγέννησή μας αποφάσισε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και επικεφαλής της παράταξης Αλέξης Αθανασίου. Για νέα πρόεδρος φαβορή είναι η Θεοδώρα Ράμου, η οποία εξελέγει ως δεύτερη από τον σχεδιασμό της Δημοτικής Αρχής στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης στις εκλογές του 2023. Θέση για το γεωπάρκο της Σύρου, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένα έργο διεθνούς κύρους έχει μπει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με κίνδυνο να χαθεί, παίρνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Ανυποχώρητοι παραμένουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, η σχολική κοινότητα, καθώς και η Ένωση Γονέων Σύρου, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΕΠΑΛ Σύρου, σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου κτηριακών βελτιώσεων ύψους 862.000 ευρώ, καθώς η σχολική μονάδα χρειάζεται να δεχθεί εργασίες που θα αναγεννήσουν συνολικά τους χώρους στους οποίους λειτουργεί το ΠΕΠΑΛ. Νέος κύκλος απομάκρυνσης οχημάτων αρχίζει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά και τη σχετική έγκριση του σχεδίου της σύμφασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη για να φροντιστεί η πόλη και τα χωριά από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν οι πρόεδροι των δύο σημαντικών αυτών συλλογικών κοινωνικών φορέων Μάρκος Βουτσίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παρουσία και της αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μαρίας Μαυρίκου. Αρχίζει στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα στη Βαρδάκιο Σχολή ο κύκλος μαθημάτων με θέμα Οικονομική Αυτονομία με εισηγητή τον Ματθαίο Σερεμέτη. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα γίνονται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για 14η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Jazz Σύρου μεταμορφώνει το νησί σε σημείο συνάντησης της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Απόλλων, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης και άλλοι χώροι της πόλης μετατρέπονται σε σκηνές, αίθουσες προβολής και εκθεσιακούς χώρους, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναυλίες, κινηματογράφο, οικαστικά και άλλες παράλληλες δράσεις. Παίζοντας με ψυχή, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατάφερε να νικήσει στην παράταση την Ισπανία με 108-106 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Μοντομπάσκετ 2027 του Κατάρ. πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Superbet League 2. Δοκίμασε ο Θανάσης Στάικος κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάς Σύρου με την ΑΕ Μυκόνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0. Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, ο Φίνικα Σύρου στο βόλεϊ μπήκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, στο οποίο θα φιλοξενείται η ομάδα για το διάστημα που διαρκούν τα έργα στο Δημήτριος Βικέλας στην Ερμόπολη. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Φίγδιν και Μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.
3: Λίγες ημέρες απομένουν για την επιστροφή μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία, με τις σχολικές μονάδες σε όλη τη χώρα να προετοιμάζονται για την επανέναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, το πρώτο κουδούνι θα χτυπήσει την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί ο καθιερωμένος αγιασμός σε όλα τα σχολεία. Ο ΔΔΕ κάνει γνωστό ότι λόγω αναγκαίων εργασιών του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης θα πραγματοποιηθούν διακοπές ηλεκτροδότησης στη Σύρο αρχής γενομένης από αύριο Τετάρτη έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως τις 2 μετά το μεσημέρι, στις περιοχές από το γήπεδο της ΕΠΣ στην Ερμούπολη, στα Λύκια, Μάρμαρο, Γυροκομείο Αγίου Ιωάννη, Λαγκάδα, έως τις δεξαμενές Ταλάντων. Την 5η 3 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 το μεσημέρι, στις περιοχές Μαυροβουνός, Δεντράρα, Νίτες, Αλκιών, Πουλή, Καλογριές και μέχρι την αρχή της ευθείας του Μέγα Γιαλού. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 8 το πρωί ως και τις 2 μετά το μεσημέρι, σε κατασκήνωση Χρούσων, Αστιβοπό, Κτήμα Κανέ και Λιώνας. Τέλος, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου από τις 7.30 έως και τις 10.30 το πρωί, στο γήπεδο του Πάγου, στην περιοχή Αγρός, στους Φουρλάκους, Έκθεση Παλαμάρι, Μάντρα Πέτρου, Βενζινάδικο Αιτζίαν, ΑΒ Βασιλόπουλος Πάγου. Τη διαγραφή του κ. Ευάγγελου Μαραγκού από τη Δημοτική Παράταξη Αναγέννησή μας αποφάσισε ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης και επικεφαλής της παράταξης Αλέξης Αθανασίου. Για νέα πρόεδρος φαβορή είναι η Θεοδώρα Ράμου, η οποία εξελέγει ως δεύτερη από τον συνδυασμό της Δημοτικής Αρχής στη Δημοτική Ενότητα Ερμούπολης στις εκλογές του 2023. Θέση για το γεωπάρκο της Σύρου, δηλώνοντας μάλιστα ότι ένα έργο διεθνούς κύρους έχει μπει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας με κίνδυνο να χαθεί, παίρνει η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Ανυποχώρητοι παραμένουν ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, η σχολική κοινότητα, καθώς και η Ένωση Γονέων Σύρου, αλλά και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του ΠΕΠΑΛ Σύρου, σχετικά με την αναγκαιότητα υλοποίησης του μεγάλου έργου κτηριακών βελτιώσεων ύψους 862.000 ευρώ, καθώς η σχολική μονάδα χρειάζεται να δεχθεί εργασίες που θα αναγεννήσουν συνολικά τους χώρους στους οποίους λειτουργεί το ΠΕΠΑΛ. Νέος κύκλος απομάκρυνσης οχημάτων αρχίζει για το Δήμο Σύρου Ερμούπολης μετά και τη σχετική έγκριση του σχεδίου της σύμφασης που θα υπογραφεί με ιδιώτη για να φροντιστεί η πόλη και τα χωριά από τα παρατημένα αυτοκίνητα. Στην υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Κυκλάδων και του Διοικητικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προχώρησαν οι πρόεδροι των δύο σημαντικών αυτών συλλογικών κοινωνικών φορέων Μάρκος Βουτσίνος και Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, παρουσία και της αντιπροέδρου του Επιμελητηρίου Μαρίας Μαυρίκου. Αρχίζει στην Ερμούπολη και συγκεκριμένα στη Βαρδάκιο Σχολή ο κύκλος μαθημάτων με θέμα Οικονομική Αυτονομία με εισηγητή τον Ματθαίο Σερεμέτη. Οι δηλώσεις των υποψηφίων θα γίνονται έως τις 25 Σεπτεμβρίου. Για 14η συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ Jazz Σύρου μεταμορφώνει το νησί σε σημείο συνάντησης της διεθνούς μουσικής σκηνής. Από τις 11 έως και τις 13 Σεπτεμβρίου το Θέατρο Απόλλων, το Ιστορικό Μουσείο Ερμούπολης και άλλοι χώροι της πόλης μετατρέπονται σε σκηνές, αίθουσες προβολής και εκθεσιακούς χώρους, προσφέροντας δωρεάν στο κοινό ένα πρόγραμμα που συνδυάζει συναυλίες, κινηματογράφο, οικαστικά και άλλες παράλληλες δράσεις. Παίζοντας με ψυχή, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ κατάφερε να νικήσει στην παράταση την Ισπανία με 108-106 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ και να παραμείνει ζωντανή για την πρόκριση στο Μοντομπάσκετ 2027 του Κατάρ. Πρόσωπα και σχήματα εν ώψη της πρεμιέρας του πρωταθλήματος της Super Bad League 2 δοκίμασε ο Θανάσης Στάικος κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Ελλάς Σύρου με την ΑΕΜ Εικόνου, ο οποίος έληξε ισόπαλος 0-0. Με το βλέμμα στη νέα σεζόν και αρκετά νέα πρόσωπα στο ρόστερ, ο Φίνικας Σύρου στο βόλεϊ μπήκε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου σε ρυθμούς προετοιμασίας. Η πρώτη συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο Μελίνα Μερκούρη του Ρέντι, στο οποίο θα φιλοξενείται η ομάδα για το διάστημα που διαρκούν τα έργα στο Δημήτριος Βικέλας στην Ερμοπολή. Έθριος ο καιρός σήμερα. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον Αιγαίο Live 95,8, το ραδιοφωνικό σταθμό του Δημοσίου Ερμούπολης.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φτερούγες κοτόπουλο 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,61. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 30% φθηνότερα 6,99. Και γραβιέρα Κρήτης Pop 350 γραμμάρια με Lidl Plus 3,79. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Προείου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
3: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Η αμοιβή σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρει το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
2: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στο Νιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υπό εμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρο της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
2: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
1: Get the music right.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.